0: European School Radio. Stay tuned.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: αυτή τη σιωπή με μάτια ανοιχτά στα παράσιτα. Έξι ώρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα της οικονομίας, καθώς το πρώτο φως της μέρας από τα μάτια του ανατέλει, και αυτός δεν το ξέρει, ότι μυρίζει άσχημα, γιατί η ζωή είναι βρώμικη. Μας χωρίζει ένα μέτρο, και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα τέσσερα πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου. Ξημερώνει, και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του ζάπινγκ. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα, θα θέλω να του μιλήσω, μα ξέρω πως δεν θα με καταλάβει. Όλη νύχτα ήμουν έξω. Πόσες φορές δεν έκανα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά ρούχα, με τα ίδια και χωρίς. Γιατί πίστευα πως τα μάτια σου είναι τα φώτα για ένα διαφορετικό κόσμο. Ο μύθος της διασταύρωσης. Κάποιος περνάει, άλλος μένει, κάποιος φεύγει. Δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Και ένας ακόμη φάντασμα μιας σκοτεινής κοινωνίας χάνεται στους σκελετούς των νέων οικοδομών. Τώρα το ξέρω πιο καλά, πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε εκείνο το πλάτος που αγκαλιάζει τις ακρότητες, να επιβιώσεις. Να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. Χιλιάδες πόδια κάτω από αυτό τον ασπρόμαυρο ουρανό. 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα 3 στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω. Τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

στο μικρό υπόγειο. Ένα τρένο στο βορρά, ένα τρένο στο νότο. Ο φίλος μου σκεφτόταν το ρητό, πως ο σκύλος είναι ο μόνος φίλος του ανθρώπου. Κοιτάξαμε δεξιά και μετά αριστερά, κοίταμε κάποιον να κοιμάται στα σκαλιά. Ήταν ο ίδιος που μετά μας ζητούσε χρήματα και χαμογελούσε χαμένος στα μισά του τίποτα. Πως μια ζωή μπορεί

έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει. Μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζει το χέρι και κάπως έτσι περπατάει. Ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας σε ένα κόσμο μεγάλο.

Ο φίλος μου κι εγώ διασχίζαμε προάστια, διαδρομή μεγάλωνε. Το μυαλό μου κι εγώ ήταν σε μια στάση. Κάποιος μπήκε και ζητούσε χρήματα. Έξω από το παράθυρο το φεγγάρι κρεμόταν στα σύρματα. Καθενός το στόμα πάντα ψάχνει για τις λέξεις. Εσύ σκέφτεσαι από μέσα σου πως θέλεις να τρέξεις. Σαν εκείνο το κογιότ που πιτσιρίκι έβλεπες. Σε κανένα δεν είπες πως την αγάπησες. Όπως κανένα δεν ενδιέφερε πως εσύ μεγάλωσες. Πως πριν από μια προσευχή με το Θεό μάλωσες. Κι αν δεν είχες ένα φίλο, τότε θα είχες ένα σκύλο ή ένα τείχο να μιλάς ή του δρόμου το στήλο. Και κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία ενός ανθρώπου που ζητούσε αγάπη στο τέλος του δρόμου. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας.

Έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει. Μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζεις το χέρι. Κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλο, γελώντας ή κλαίγοντας.

μοιράζει ποτέ σου ήρθε ζαριά. Τσολάρισε στο όνειρο και σε

0: kasarolla. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρι στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Ακούτε στο European School Radio
1: την εκπομπή
2: των μαθητών
1: του γυμνασίου
3: της σχολής Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου.
1: Μουσική
3: που αγγίζει και κερδίζει.
1: Εκπομπή
3: που ταξιδεύει και μαγεύει.
4: Pardon, où est la porte B12?
5: Entschuldigung, wo ist das Gate B12?
6: Excuse me, where is Gate B12?
7: Attention passengers, for your health and safety, smoking up to that.
5: Σκέψου να βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις.
6: Είμαι η Αρετή.
5: Και εγώ η Κέισι.
6: Είμαστε μαθήτριες Λυκείου και μέσα από το νέο μας podcast ανακαλύπτουμε τη δύναμη της γλωσσομάθειας.
5: Πώς οι ξένες γλώσσες ανοίγουν επαγγελματικές και προσωπικές πόρτες? Πώς μας φέρουν πιο κοντά σε άλλους πολιτισμούς?
6: Αν θες να μάθεις, έλα μαζί μας στο podcast
8: Languages, a passport to new opportunities.
5: Μην αφήνεις τις ευκαιρίες να χαθούν στη μετάφραση.
6: Γλωσσομάθεια, το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον.

0: Πόσες ώρες περνάς στο κινητό σου?
1: Πόσες φορές έχεις συγκρίνει τον εαυτό σου με κάτι που είδες στο Instagram ή στο TikTok?
0: Τα social media είναι άραγε φίλος ή εχθρός για τους εφήβους?
1: Είμαστε το Πόσκο του πρώτου ηλικίου που λες.
0: Και σήμερα συζητάμε για τις συνέπειες και την προσφορά των social media στη ζωή των νέων.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γεια σας, είμαστε η Κωνσταντίνα,
2: η Ελισάβετ
1: και η Βάσο από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για ένα ευχάριστο μουσικό θέμα. Μάρκους Σαν Μαρτίνος. Η Μάρκους Σαν Μαρτίνος είναι ένα pop δίδυμο που ζουν στην Νορβηγία. Έχουν γενέθλια 21 Φεβρουαρίου και τραγουδούν από 10 χρονών. Τα 7 χρόνια που τραγουδάνε έχουν τραγουδήσει 32 τραγούδια. Επίσης έχουν μια μικρή αδερφή, την Έμα, και είναι περίπου 11 χρονών. Όπως ξέρουμε, έχει τραγουδήσει και εκείνη μερικά τραγούδια. Οι Μάρκους Σαν Μαρτίνους έχουν εκατομμύριους φανς και έχουν έρθει αρκετές φορές εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν συναυλίες. Υπάρχει ένα site που λέγεται MM Store, από το οποίο μπορείτε να αγοράσετε μπλούζες, καπέλα, βραχιόλια, τσάντες,

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Κάποτε είχα έναν φίλο που τον λέγανε Αμίρ. Δεν ήταν σαν τους άλλους, ούτε είχε ελληνική καταγωγή. Γνωριστήκαμε σαν πέρσι που ήταν συμμαθητής. Ήρθε με την οικογένειά του, πρόσφυγας πολέμου το παιδί. Δεν ήξερε να διαβάζει και ούτε έγραφε πολύ. «Θέλει κάποιος να βοηθήσει τον Αμίρ», πρότεινε η κυρία ένα πρωί. «Εγώ», απάντησα αμέσως και πήγα κάθισα με τον Αμίρ. «Αμίρ, θέλεις να γίνουμε φίλοι», του είχα πει κάποια στιγμή. «Βεβαίως», μου απάντησε αμέσως, μα με διστακτική φωνή. Ήταν τόσο φιλικός και γελούσαμε πολύ. Ώρες-ώρες την πατρίδα του σκεφτόταν και λυπόταν ο δυστυχής. «Αμίρ, μη στεναχωριέσαι», του έλεγα. Μια τέτοια στιγμή το νόμο του έπιανα φιλικά και τον ενθάρρυνα πολύ. Έτσι, πέρασε η χρονιά και δεθήκαμε μαζί. Ο Αμίρ έπρεπε όμως να φύγει για μια άλλη χώρα, φτού και ξανά από την αρχή. Δεν σας κρύβω πως νευρίασα και στεναχωρήθηκα πολύ, μα ήξερα πως ίσως ήταν για το καλό του και ας μην ήθελα να φύγει ο φίλος μου Αμίρ. «Αμίρ, όπου και να είσαι, να ξέρεις σε σκέφτομαι. Εύχομαι να είσαι καλά και να ξέρεις ότι μου λείπεις, φίλε μου. Πολύ».
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπατονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα, μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά, αλλά μάτια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια, αντί για πλανκτόν, τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άρα γιατί να έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού. Που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
4: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
5: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
0: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
6: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
7: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
8: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
9: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
10: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
11: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Κάντε ανακύκλωση!
12: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
13: Μην πετάτε από τα σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
14: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
15: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
16: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
17: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας. Γιατί κινδυνεύει.
18: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
19: Καλημέρα από τη Θέσο. Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα ένταξη του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θάσου.
20: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη εν δράση».
19: Ελπίζω.

0: Σου λέγανε ότι σε λίγα χρόνια το σχολείο, η δουλειά και η καθημερινότητά σου θα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και όχι επειδή επιτέλους έβαλαν κλιματισμό στις τάξεις. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα που όλοι χρησιμοποιούν για τα homework και καλά μόνοι τους.
3: Αλλά τι παίζει πραγματικά. Το AI μας βοηθά ή πάει να μας τεντώσει λίγο επικίνδυνα.
0: Στο δικό μας podcast τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Σχολείο, εξετάσεις, δημιουργικότητα.
2: Ρομπότ που θα κάνουν τις δουλειές μας.
3: Ή που θα μας ξυπνάνε λέγοντας σήκω, θα αργήσεις.
0: Σωτήρας ή χαμός, εργαλείο ή απειλή.
1: Αλήθεια ή υπερβολή του TikTok.
2: Εμείς ρωτάμε, συζητάμε.
3: Και καταλήγουμε με ψυχραιμία, όχι με πανικό τεχνολογικής καταστροφής.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Θράκη.
2: Αντάμωμα υπήρων και θαλασσών.
1: Ξάνθη.
2: Αρχόντισσα της Θράκης.
1: Πολύ παλιά του χθες, που ζήτω τώρα. Χαμογελώ σ' ανθρώπους φιλικούς. Υψώνω το βλέμμα ευλαβικά, σε καμπαναριά και μιναρέδες.
2: Σεριανώ στα λιθόστρωτα σοκάκια. Ακούω γέλια, φωνές και μουσικές. Θαρώ του Χατζηδάκη.
1: Μα και σπιτάκια ήρεμα, μικρά, πολύ παλιά, χιλιοζωγραφισμένη. Αιώνιοι πυρηγητές να γεύονται με ζέδες και να γλυκαίνεται η ψυχή με ανατολίτικα σιροπιαστά. Νιώθεις ιστορία και παράδοση.
2: Σκαλιά, πλατείες, αυλές, ολάνθιστα περβάζια. Μέγαρα και αρχοντικά, ανατολής και δύσης, γεμάτα ιστορία.
1: Πολύ παλιά, πολύ γλυκιά.
2: Εδώ είναι η καρδιά μας.
3: Έλα και εσύ να υποκληθείς σε μία αρχόντισσα.

θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατώ. Κι αν με ρωτήσεις ένα ακόμα πονά, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

αφήσαγω κάτ, δε σε μίσω, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω, απλά κάποια πράγματα μένουνε βαριά. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου, ό,τι κι αν κάνεις δεν είσαι καλή. Δεν είσαι για μένα, το κατάλαβα. Τόσο αντίαιμα από σένα, μα δεν απαντά. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπάς. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα. Λό, σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνει με στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έβραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά, ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Το έκανες επίτηδες.
6: Πόναξε η Δανάοι με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την γκρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη, γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος, γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
9: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
2: ρώτησε η Σοφία.
8: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
2: είπε σιγά η Δανάη.
7: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
2: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
8: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
2: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζω-κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
10: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζεται πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάζεται πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Έβδομο!
4: Ναι!
5: Έβδομο Δημοτικό Σχολείο.
4: Άργους.
6: Μην ξεχνιόμαστε.
7: Ξεκαρπιστικά.
8: Αποκλειστικά.
9: Τρίλεπτα.
10: Στιγμιότυπα.
11: Από τη σχολική μας ζωή.
12: Που συνέβησαν.
13: Μια φορά και έναν καιρό.

0: Αγαπητοί ακροατές του μαθητικού ραδιοφώνου, σήμερα σας έχουμε μια καταιγίδα από μαργαριτάρια στη γλώσσα.
1: Ένας μαθητής της 6ης τάξης μόλις έχει διαβάσει ένα χρονογράφημα του Παλαιολόγου.
2: Η κυρία ρωτάει:
3: «Τι ακούσαμε, παιδιά, στο κείμενο του Παλαιολόγου?»
4: Η Κική με αυτοπεποίθηση ξεκινά την απάντησή της:
2: «Το χιονογράφημα του Παλαιολόγου».
1: Πάντως η υπόλοιπη απάντηση της Κικής ήταν σωστή.
0: Νομίζω πως η κυρία έπρεπε να εξηγήσει καλύτερα το χρονογράφημα.

0: Η δασκάλαρο τότε επίθετα που παράγονται από κάποια ουσιαστικά.
1: Άγγελε, ποιο επίθετο παίρνουμε από το ουσιαστικό πλάτος?
2: Πλάτινος, κυρία.
1: Χριστίνα, εσύ πες μας το επίθετο από το ουσιαστικό εφηία.
2: Έφηβος, κυρία.
0: Και η παραγωγή λέξεων συνεχίζεται.
1: Σας έχω ένα εύκολο ουσιαστικό τώρα. Ντροπή, ποιο επίθετο σχηματίζεται από την ντροπή?
3: Κυρία, κυρία, κυρία.
1: Πες μας, Άρη.
4: Ντροπιάρης.
0: Η δασκάλα με την ελπίδα ότι σε λίγο όλα θα είναι καλύτερα ετοιμάζει τον υπολογιστή και τον βιντεοπροβολέα για να επαναλάβει την άσκηση με μορφή παιχνιδιού. Η Αντιγόνη μέσα στον ενθουσιασμό
4: και επειδή της αρέσει να παίζει
2: φωνάζει:
5: Προβολήστε τα, κυρία, τι περιμένετε?

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Η φιλία μοιάζει σαν ζωγραφιά με χρώματα πολλά και λουλούδια ευωδιαστά. Ομορφαίνει τη ζωή και δίνει χαρά πολύ. Η φιλία είναι παρέα και κάνει τη ζωή ωραία. Συντροφεύει στο παιχνίδι. Δίνει το χέρι για να σηκωθείς. Μια αγκαλιά να δυναμώσεις. Το φόβο για να διώξεις. Και αγάπη για να νιώσεις. Η φιλία είναι παρέα και κάνει τη ζωή ωραία.

0: ζήσω μια χρωστιά. Το χνούν τη μοναξιά μακριά. Εσείς έχετε φίλους.
1: Κερδίστε φίλους, φίλοι μου.
0: Γιατί η φιλία είναι παρέα και κάνει τη ζωή ωραία.
2: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
3: Αλίκη, ξέρεις τι σημαίνει η σημερινή ημέρα για εμάς?
4: Εννοείται. Σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια, ήρθες και μου είπες, θες να γίνουμε φίλες. Και κάπως έτσι θέσαμε τα θεμέλια της φιλίας μας. Όμως, Ελπίδα, τι σημαίνει η λέξη φιλία για σένα?
3: Ακούγοντας αυτή τη λέξη, νιώθω έντονα συναισθήματα. Είναι μια μικρή, αλλά δυνατή λέξη. Για να δημιουργήσεις φιλίες, πρέπει να θυσιάσεις και να προσφέρεις το χρόνο σου. Να έχεις πάθος, να βάλεις στην άκρη τον εγωισμό, να πάρεις ρίσκα, να έχεις ενσυναίσθηση. Η φιλία είναι παυσίλιπο, είναι ευτυχία, είναι ανυπομονησία. Όλοι έχουν δικαίωμα στη φιλία. Λίγοι τα καταφέρνουν. Όπως λέει και το τραγούδι, είμαστε δύο ψυχές που κολυμπάνε στην ίδια γυάλα, με τους ίδιους φόβους, τις ίδιες αγωνίες.

0: Ησυχία παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία στη σελίδα με το νέο μας μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νερό.
1: Συγγνώμη κυρία, αλλά σήμερα το μάθημα το κάνουμε εμείς. Καθίστε αναπαυτικά, είστε έτοιμοι για ένα water debate.
0: Μα δεν έχω προετοιμαστεί.
2: Μην ανησυχείτε κυρία, εμείς έχουμε τα δεδομένα.
3: Κυρία, ξέρατε ότι το νερό που ήπιατε το πρωί είναι δισεκατομμυρίων ετών. Το νερό δεν παλιώνει ποτέ. Είναι η απόλυτη ανακύκλωση. Στατιστικά, κυρία, πίνετε το ίδιο νερό που έπινε ο Μέγας Αλέξανδρος ή ένας τυραννόσαυρος Ρεξ.
4: Και το όνομα ξέρετε γιατί δεν το λέμε πια Ίδωρ.
5: Γιατί οι πρόγονοι μας το ήθελαν πάντα φρέσκο. Νεαρόν Ίδωρ το έλεγαν στο Βυζάντιο. Και έτσι έμεινε το νερό. Μία λέξη που κρύβει μέσα της την νεότητα.
0: Εντυπωσιακό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Είχατε μήπως σκεφτεί το φαινόμενο Μπέμπα?
0: Τι Μπέμπα παιδί μου, μωρά είμαστε.
5: Υπό ορισμένες συνθήκες το ζεστό νερό παγώνει πιο γρήγορα από το κρύο, όπως παρατήρησε αρχικά ο Αριστοτέλης και διερεύνησε αργότερα ο Μπέμπα από την Τανζανία.
4: Αφήστε που υπάρχουν πάνω από 20 είδη πάγου, 20 διαφορετικές κρυσταλλικές δομές, κάποιες στους πυρήνες των πλανητών.
0: Έχω μείνει άφωνη.
6: Άφωνες έμειναν και οι κοπέλες με το αμύλητο νερό. Το μετέφεραν από την Κρίνη στο σπίτι χωρίς να βγάλουν άχνα για να τους φανερώσει το μέλλον.
7: Το νερό στην παράδοσή μας δεν αφορά μόνο τη δίψα, κυρία. Ο ιερέας τελεί τον αγιασμό στο Θεοφάνη για την παλιγενεσία των υδάτων. Μας βαφτίζει.
8: Οι ζωγράφοι μας παιδεύονται τόσο να ζωγραφίσουν το ελληνικό κύμα. Γιατί το νερό δεν έχει χρώμα, έχει φως.
9: Ο ποιητής μας, Γιώργος Εφέρης, θα εκφράσει τα συναισθήματά του με τους στίχους «Στο περιγυάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι, τι ψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό».
10: Και τώρα, κυρία, η ώρα της κρίσης. Πόσο νερό φοράτε σήμερα?
0: Μα δεν φοράω νερό, φοράω το βαμβακερό μου μπλουζάκι.
10: Λάθος! Για το μπλουζάκι σας ξοδεύτηκαν 2.500 λίτρα νερού. Για το τζιν σας 8.000 λίτρα. Αυτό είναι το εικονικό νερό. Είναι το νερό που δεν βλέπουμε αλλά το σπαταλάμε καθημερινά.
11: Ακόμα και το ποντίκι καγκουρό που δεν πίνει ποτέ νερό είναι πιο προσεκτικό από εμάς.
4: Το νερό ρέει, παίρνει διάφορες μορφές, αλλά ξέρατε ότι σκαρφαλώνει κιόλας.
0: Σοβαρευτείτε παιδιά, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα ρήματα για το νερό παρακαλώ. Ακού, σκαρφαλώνει.
2: Οι σεκόγιες, κυρία, χρησιμοποιούν τον ιστό που ονομάζεται ξύλωμα. Είναι τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο, με ύψος πάνω από 115 μέτρα. Χρησιμοποιούν τη διαπνοή. Καθώς το νερό εξατμίζεται από τα φύλλα στην κορυφή, δημιουργείται μια τεράστια δύναμη αναρρόφηση.
4: Λόγω της συνοχής των μορίων του νερού που κολλάνε μεταξύ τους σαν αλυσίδα, το νερό τραβιέται από τις ρίζες μέχρι την κορυφή, νικώντας τη βαρύτητα, σαν να σκαρφαλώνει.

0: Να σας πούμε και για το πιο σπάνιο πλάσμα που ζει μόνο στο νερό.
1: Είναι το pupfish του Devil's Hole. Ζει αποκλειστικά σε μια μικρή πλημμυρισμένη σπηλιά στην έρημο της Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιβιώνει σε ακραίες συνθήκες, πολύ ζεστό νερό, με ελάχιστο οξυγόνο και δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον πλανήτη.
2: Λοιπόν, κυρία Ελένη, πώς σας φάνηκε το μάθημά μας?
3: Παιδιά, νομίζω ότι σήμερα εγώ πήρα το μεγαλύτερο μάθημα. Το νερό είναι τελικά η ίδια η ζωή μας, δεμένη με τις λέξεις και τις παραδόσεις μας.
0: Και να ξέρετε, κυρία, ο εγκέφαλός μας είναι κατά 75 έως 80% νερό. Ακόμη και 2% αφυδάτωση μας κάνει να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο μάθημα. Δεν είμαστε απρόσεκτοι, κυρία. Διψασμένοι είμαστε.
3: Παιδιά!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Instagram, Twitter, YouTube,
2: Facebook, Viber και Sky.
1: Μηνύματα, σχόλια, φίλοι. Βιντεοκλήψη, φωτογραφίες. Ακόλουθη, like, παιχνίδια.
3: Μένω συντονισμένο στην εποχή μου.
1: Χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Όμως δεν ξεχνώ την πραγματική ζωή.
4: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.

0: Από όλους εμάς, τους μαθητές του Στρουμπίου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, πολλές καλημέρες!
1: Γεια χαρά!
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας, είμαστε η Μαρία,
5: η Χριστίνα
6: και η Κλέα, μαθήτριες του ΚΕΑΤ. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε για τους ΤΑΡ που δεν πήγαν να πάρουν το βραβείο τους.
5: Ποιο βραβείο?
6: Ποιο βραβείο αποτελεί όνειρο ζωής και σημάδι καταξίωσης για τους περισσότερους ηθοποιούς στον κόσμο?
4: Μα φυσικά το χρυσό γαλματίδιο των βραβείων Όσκαρ.
5: Και υπάρχουν ηθοποιοί που τα αρνήθηκαν.
6: Μα φυσικά. Και όχι μόνο αρνήθηκαν να το παραλάβουν, αλλά έχουν εκφραστεί και απαξιωτικά για το θεσμό.
4: Και ποιοι είναι αυτοί?
6: Ο πρώτος στην ιστορία ήταν ο σεναριογράφος και συγγραφέας Ντάνιελ Νίκολς το 1935 για την ταινία «Ο καταδότης» του Τζον Φόρντ.
5: Νομίζω πως εκείνη την περίοδο η Ακαδημία είχε ανοιχτή διαμάχη με το Σωματείο των Σεναριογράφων.
6: Ακριβώς. Η πιο γνωστή περίπτωση βέβαια είναι αυτή του Μάρλο Μπράντον το 1973, όπου αρνήθηκε να παραλάβει το Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Βίτο Καρλεόνε στον Ονό.
4: Αν δεν κάνω λάθος, δεν παραβρέθηκε ούτε στην τελετή.
6: Έστειλε μάλιστα μία Ινδιάνα να τον εκπροσωπήσει. Φανατικά αντίθετος με τα Όσκαρ είναι και ο Γούντι Άλεν, που δεν έχει παρευρεθεί ούτε σε μία απονομή, με μόνη εξαίρεση το 2002, μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου.
5: Ανατρεπτικός σκηνοθέτης.
6: Η Κάθριν Χέμπορν, επίσης, ενώ κέρδισε 4 φορές το Όσκαρ, δεν πήγε να παραλάβει κανένα από αυτά.
4: Για εκείνη το μεγαλύτερο βραβείο της είναι η δουλειά της.
5: Όπως συμπεραίνουμε, αν και η απονομή των βραβείων Όσκαρ είναι η πιο λαμπερή και αξιοζήλευτη τελετή του κόσμου, υπάρχει μια μικρή μερίδα ηθοποιών που αδιαφορεί επιδεικτικά για τη γνώμη των κριτών και ενδιαφέρεται μόνο για την άποψη του κοινού.
4: Αγαπητοί ακροατές του European School Radio, ευχαριστούμε για την ακρόαση και μην ξεχνάτε...
7: Συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας!
8: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
9: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
8: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγιο των μαθητών?
9: ESR, European School Radio.
10: Το δικό μας web radio!

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Γεια σου, έλα μαζί μου, πες μου το όνομά σου, έλα να παίξουμε. Γιατί παίζεις όλη την ώρα στο κινητό σου. Παίξε μαζί μου, έλα, μίλησέ μου, κοίτα με στα μάτια και άσε το κινητό σου, επειδή η οθόνη του σου χαράει τα δικά σου μάτια. Έλα, έλα σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν κινητά, αλλά υπάρχει μόνο η δύναμη της φιλίας.

0: Είμαστε νέα γενιά. Η γενιά του κινητού. Άφησε το κινητό σου. Κι άλλο μαζί μου. Εμπιστεύσου τη φιλία. Έλα να δημιουργήσουμε μια νέα φιλία και να ταξιδέψουμε σε αυτή με τις δράσεις που θα κάνουμε μαζί, γελώντας και παίζοντας ευχάριστα. Πλέον, έχεις κι εσύ ένα νέο φίλο. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα έχεις το δικό σου άνθρωπο εμπιστοσύνης που τον αγαπάς και περνάς πανέμορφα μαζί του. Και μην ξεχνάς ότι η φιλία θέλει το καλό όλων των ανθρώπων. Πιάσε το χέρι της και βοήθησέ την να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και να καταφέρει να βάλει ένα τέλος στους τσακωμούς και στις φασαρίες ανάμεσα σε αυτούς.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
2: ESR, European School Radio.
1: Το δικό μας School Radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

mis

Η τεχνητή νοημοσύνη, AI, αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.

0: Τα έμαθες, Όλγα. Αριστερά στην έκθεση.
1: Μπράβο, πώς το έκανες αυτό, αφού πάντα γράφεις μέτρια.
0: Μην το πάρεις στραβά, αλλά χρησιμοποίησα AI.
1: Όμως, νιώθεις υπερήφανη για αυτό που έκανες. Δηλαδή, δεν είναι δικό σου δημιούργημα.
0: Μέχρι τώρα μου αρκεί ο βαθμός.
1: Και οι καθηγητές, πρέπει να βλέπουν την κριτική σου σκέψη, ώστε και εσύ να έχεις και μια απαραίτητη βελτίωση.
0: Σιγά σιγά θα βελτιωθώ, αλλά μέχρι τότε μπορεί να μου βοηθάει το AI.
1: Προσοχή όμως, γιατί οι απαντήσεις, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δίνει το AI είναι πολλές φορές ανακριβή και λανθασμένα.
0: Έχεις δίκιο, θα είμαι πιο προσεκτική.

0: Πόσο θα ήθελα όταν μεγαλώσω να πάρω ένα αυτόνομο αυτοκίνητο. Θα μπορεί να με πηγαίνει όπου θέλω, όποτε θέλω, ακόμα και αν βαριέμαι τη διαδικασία της οδήγησης.
1: Ναι, όμως το ξέρεις πως υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι με τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, άκουσα πως ένας στην Αμερική έχασε τη ζωή του επειδή ένα αυτόνομο αυτοκίνητο έκανε ένα λάθος.
0: Ναι, όμως εγώ θα είμαι εκεί και θα το επιβλέπω εάν κάνει κάποιο λάθος και έτσι θα επέμβω. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει σε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα και να τους διευκολύνει την εμπειρία οδήγησης.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Εξάλλου, και οι έξυπνες κάμερες βοηθούν στο να τηρούν οι οδηγοί τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

0: Συμμετείχα στην Ελλάδα για κανονισμό ζωγραφική και είμαι σίγουρη πως θα νικήσω.
1: Και πώς έτσι?
0: Επειδή εμπνεύστηκα από μια δημιουργία του AI.
1: Σοβαρά τώρα, AI.
0: Ναι, γιατί δεν έκανα κάτι κακό. Απλά πήρα ιδέες.
1: Ναι, μα το AI δεν δημιουργεί δικές του ιδέες. Κλέβει από όλους καλλιτέχνες.
0: Καλύτερα, δεν εμπνεύουμε από το AI, αλλά από αυτούς τους καλλιτέχνες.
1: Σκέφτηκες όμως πως το AI καταπατάει τα πνευματικά δικαιώματα των αρχικών καλλιτεχνών? Από ποιο καλλιτέχνη βλέπεις?
0: Από τον Πικάσο.
1: Τα πνευματικά δικαιώματα του Πικάσο είναι ακόμα ενεργά, αφού έχουν περάσει μόνο 50 χρόνια του θάνατό του.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω για τέτοιο σκοπό.

0: Ήξερες εσύ ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πια και στην ιατρική? Διάβασα χθες ένα άρθρο που έλεγε πως η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πλέον επεμβάσεις μέσα στον ρομπότ.
1: Τα ρομπότ όμως αντικαθιστούν πολλούς γιατρούς που πρέπει πια να βρουν άλλο επάγγελμα για να βγάλουν χρήματα και να συντηρούνται.
0: Το ρομπότ είναι πιο ακριβές από το ανθρώπινο χέρι που μπορεί να κάνει κάποιο λάθος κατά την αστάθειά του.
1: Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπινου οργανισμού με αποτέλεσμα να κάνει λάθη παρά την τρομερή ακρίβειά του.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά μέσα στη συζήτησή μας κατάλαβα ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική απαιτεί μελέτη και μεγάλη προσοχή.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο σε πολλούς τομείς της ζωής του. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στον τρόπο και τον σκοπό χρησιμοποίησής της. Τότε το δίλημα τεχνητή ή ανθρώπινη νοημοσύνη θα πάψει να υφίσταται.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, μα πάντα μεσοφροσύνη.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας.
2: Όλοι προχωράμε μαζί!

0: μοιρά και φωνή. Ας ζούμε όλοι μαζί σε έναν κόσμο γεμάτο γιορτή.
1: Είμαι διαφορετικός, είσαι κι εσύ, μα μαζί είμαστε δυνατοί.
2: Οι ιστορίες θα σας πούμε
3: με ήχους πόλους για να ακούμε.
4: Αιγιό και δράμα, μαζί να τα βρούμε.
5: Δέκο μου φανταστικούς, θα χασούμε.
6: Είμαστε το Τρίτο!
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Μάτς.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
2: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
3: Το δικό μας web radio.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ραδιόφωνο. Η παρέα σου στα ταξίδια, στις δουλειές του σπιτιού, στις χαρές και στις λύπες.
1: Εφευρέθηκε το 1895 από τον Αλεξάνδρ Ποπόφ, ο οποίος ήθελε να μεταδώσει ηχητικά σήματα Μόρς.
2: Από τότε το ραδιόφωνο έχει ριζώσει στη ζωή και στις καρδιές μας.
3: Είναι εύχριστο και σε συντροφεύει σε κάθε στιγμή. Το ακούς πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
4: Παίζει από καψιροτράγωδα για τους ερωτοχτυπημένους.
5: Μπορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις.
4: Μέχρι και συμφωνίες για τους λάτρες της κλασικής μουσικής.

0: Στην ενημέρωση πάλι, δεν υπάρχει καλύτερο μέσο πληροφόρησης. Φίλαθλοι και οπαδοί του ποδοσφαίρου πάντα εκεί να ακούν για την αγαπημένη τους ομάδα.
1: Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το μάτς.
2: Για αυτούς τους λόγους δεν είναι περίεργο που το ραδιόφωνο είναι στην καθημερινότητά μας.
3: Μας συνοδεύει στους μεγάλους έρωτες.
4: Στις ευτυχισμένες μας στιγμές.
5: Αλλά και στις πιο λυπημένες που είναι εδώ για να μας παρηγορήσει.
6: Το μέλλον του ραδιοφώνου είναι λαμπρό και θα συνεχίσει να είναι το νούμερο ένα στην καρδιά μας.
7: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
8: Η δύναμη της φιλίας.
9: Είναι κάποιοι άνθρωποι που σε κάνουν να νιώθεις τυχερός που βρίσκονται στη ζωή σου.
10: Η φιλία είναι ένα είδος αρετής.
11: Η φίλη είναι η οικογένεια που διαλέγουμε.
12: Η οικογένεια δεν είναι μόνο οι συγγενείς, αλλά και οι φίλοι που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια, ηρεμία, ομόνοια και σου συμπαραστέκονται στα δύσκολα της ζωής.
13: Η φιλία είναι το συνέστημα όταν βρισκόμαστε μαζί.
14: Είναι κάτι που ο καθένας μας χρειάζεται. Είναι κάτι που σπανίζει και μόλις το βρεις είναι δύσκολο να φύγει. Ακόμα πιο δύσκολο να συνεχίσεις χωρίς αυτό.
15: Η φιλία είναι να έχω ένα στήριγμα όταν δεν είμαι καλά.
16: Η φιλία είναι τρόπο ζωής στην καθημερινότητα που έχουμε.
17: Η φιλία είναι στήριγμα.
9: Για μένα η φιλία είναι οι εμπειρίες, οι ευάλωτες στιγμές, οι χαρές και οι λύπες που ζεις με έναν άνθρωπο.
18: Η φιλία είναι η δεύτερη μας οικογένεια, γι' αυτό πρέπει να επιλέγουμε μεγάλους φίλους.
19: Φίλος είναι αυτός που από μπροστά σου μπορεί να σε βρίζει, αλλά πίσω σου να λέει τα καλύτερα.
20: Και να μοιραζόμαστε κάποιο συγκεκριμένο θέμα που έχουμε για να πάρουμε τη γνώμη του.
21: Φιλία είναι να μοιράζει ελεύθερα τη σκέψη.
22: Η φιλία είναι το στήριγμα και η λύση για κάθε πρόβλημά μας.
23: Φιλία για μένα είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια.
24: Η φιλία είναι συνεννόηση και αγάπη.
25: Φιλία για μένα είναι να μοιράζει τα πάντα με το φίλο σου.
26: Η φιλία είναι ένα δεσμό που δένει του ανθρώπου μεταξύ του και κάνει τη ζωή σου καλύτερε.
27: Φιλία είναι σεβασμό και αγάπη.
28: Φιλία είναι αυτό που ακόμα στα δύσκολά σου ή στα νεύρα σου πάνω, ακόμα και αν του μιλήσει άσχημα, θα προσβληθεί γιατί θα μπορέσει να σε καταλάβει.
29: Φίλο είναι αυτό που θα είναι πάντα και για σένα και εσύ γι' αυτόν. Και ό,τι δύσκολο και αν υπάρχει στη ζωή, θα το ξεπεράσετε μαζί.
30: Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά πλάσματα. Το να ζει μια ζωή χωρί φιλία είναι λε και πέρασε τη ζωή σου χωρί πραγματικά να την ζει.
31: European School Radio.
32: Δώσε δύναμη
33: στη φωνή
34: των μαθητών.

0: Γεια σας, είμαι η Άννα.
1: Και εγώ είμαι η Ελευθερία. Καλώς ορίσατε στο My Digital Self.
0: Ζούμε σε μια εποχή όπου το κινητό δεν είναι απλά στα χέρια μας, αλλά έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας.
1: Και κάπως έτσι, το scroll έγινε νέα συνήθεια. Τα likes, νέα επιβράβευση και τα fake news, νέα πραγματικότητα.
0: Στο σημερινό επεισόδιο του My Digital Self θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις οθόνες. Το cyberbullying, την ηθική συμπεριφορά online, τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα fake news.
1: Γιατί το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένας υπέροχος κόσμος, αρκεί να ξέρουμε πώς να σερφάρουμε σωστά μέσα του.
0: Ήξερες, Ελευθερία, πως κάθε μέρα εκατοντάδες νέοι δέχονται επίθεση στο διαδίκτυο χωρίς να ακουστεί ούτε μία φωνή? Πού αρχίζει και πού τελειώνει το cyberbullying?
1: Δύσκολο κανείς να το αντιληφθεί και πόσο μάλλον να το αντιμετωπίσει. Με λίγα λόγια, cyberbullying είναι όταν κάποιος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ή τα social για να κοροϊδέψει, να προσβάλλει ή να τρομοκρατήσει κάποιον άλλο.
0: Το cyberbullying δεν είναι απλά ένα κακό σχόλιο. Είναι η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που πληγώνει.
1: Σωστά! Και μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Μηνύματα μίσους, ηρωνικά σχόλια, διαρροή προσωπικών φωτογραφιών, ψεύτικα προφίλ ή και ένα screenshot που κυκλοφορεί πίσω από την πλάτη κάποιου.
0: Μήπως πίσω από κάθε βριστικό σχόλιο ή ηρωνικό μήνυμα κρύβεται κάποιος που έχει πονέσει ο ίδιος? Ξέρεις πόσο εύκολα αλλάζουν οι ρόλοι στο διαδίκτυο από θύμα σε θήτη?
1: Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο θήτης είναι απλά σκληρός ή αδιάφορος. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να είναι και εκείνος πληγωμένος.
0: Κάποιος που νιώθει αόρατος, αποξενωμένος ή θυμωμένος βρίσκει αφορμή μέσα από ένα σχόλιο, ένα μήνυμα ή μία ανάρτηση να νιώσει δυνατός.
1: Μόνο που αυτή η δύναμη κρατάει λίγο, γιατί βασίζεται στο να πληγώσεις κάποιον άλλον.
0: Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ένα άτομο που έχει πληγωθεί γίνεται η αιτία να πληγωθεί κι άλλος.
1: Το δύσκολο, αλλά και το πιο σημαντικό, είναι να σπάσει αυτός ο κύκλος.
0: Γιατί η πραγματική δύναμη δεν είναι να μειώνεις τον άλλον, είναι να αναγνωρίζεις τι σε πονάει και να μην το μετατρέπεις σε επίθεση.
1: Και αυτό ισχύει και για το θύμα, αλλά και για τον θήτη. Και οι δύο χρειάζονται στήριξη, όρια και ανθρώπους που να τους ακούσουν.
0: Τώρα, όσο αφορά το διαδίκτυο, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας εκεί όπου η ευγένεια και ο σεβασμός αποκτούν νέα μορφή. Η ηθική συμπεριφορά online δεν είναι απλώς κανόνας, αλλά στάση ζωής.
1: Ναι, και όπως δεν θα αφαιρώσουν άσχημα σε κάποιον στο σχολείο, έτσι δεν πρέπει να το κάνεις και online. Η οθόνη δεν είναι ασπίδα.
0: Η ψηφιακή μας ταυτότητα είναι μέρος του εαυτού μας. Ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι γράφουμε, μένει. Ακόμα και αν το διαγράψουμε, το ίχνος μένει κάπου.
1: Οπότε, πριν πατήσουμε ανάρτηση, ας σκεφτούμε. Θα το έλεγα αυτό από κοντά? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε μάλλον δεν αξίζει να το πεις ούτε online.
0: Όσο μικρό και αν φαίνεται, κάθε κλικ έχει συνέπειες. Ένα δευτερόλεπτο σκέψης αρκεί για να τη σταματήσεις.
1: Ένας ακόμα προβληματισμός μου είναι η σχέση μας με το διαδίκτυο σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιακός. Πες μου, Άννα, έχεις δοκιμάσει ποτέ να περάσεις μία ολόκληρη μέρα χωρίς κινητό?
0: Ναι, και ήταν σαν να μου κόπηκε το οξυγόνο. Κι ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας είμαστε λίγο εθισμένοι. Το θέμα είναι πότε το λίγο γίνεται πολύ.
1: Ακριβώς, γιατί δεν αρχίζει απότομα. Ξεκινά με ένα λίγο ακόμα. Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι απλώς πολλές ώρες online. Είναι όταν το ίντερνετ γίνεται καταφύγιο.
0: Ειδικά στα social media, όλα περιστρέφονται γύρω από την επιβεβαίωση. Likes, views, followers, σαν να μετράμε την αξία μας με αριθμούς.
1: Όταν προτιμάς την οθόνη από τους ανθρώπους, χωρίς να το σκεφτείς, μπορεί να προκαλέσει άγχος, αϊπνία, δυσκολία συγκέντρωσης, ακόμα και κατάθλιψη.
0: Και όταν νιώθεις ότι χωρίς κινητό κάτι λείπει? Ελευθερία, έμαθες γι' αυτό που συμβαίνει στον Κώστα, το μαθητή της διπλανής τάξης?
1: Όχι, τι έγινε?
0: Ξεκίνησε να παίζει διαδικτυακά παιχνίδια για λίγο, αλλά σύντομα η καθημερινότητά του περιορίστηκε σε μία καρέκλα μπροστά από έναν υπολογιστή. Άρχισε να χάνει μαθήματα, να αγνοεί τις υποχρεώσεις του και να απομονώνεται.
1: Όντως, το παράδειγμά του αποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να παρασυρθεί όταν δεν υπάρχουν όρια, βλάπτοντας ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό.
0: Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι απλώς θέμα πολλής χρήσης, αλλά μία βαθύτερη απώλεια ισορροπίας που πειράζει τη ζωή σε όλα τα επίπεδα.
1: Φυσικά, η λύση δεν είναι να τα κόψουμε όλα, αλλά πού και πού να κάνουμε digital detox. Να θυμόμαστε ότι το κινητό είναι εργαλείο, όχι ανάγκη.
0: Τελευταίο θέμα και μάλιστα πολύ επίκαιρο, τα fake news. Ψεύτικες φωτογραφίες και ψεύτικες πληροφορίες που εξαπλώνονται αστραπιαία.
1: Που τελικά δεν είναι και τόσο καινούργιες. Το ήξερες πως τα fake news υπάρχουν από την αρχαιότητα?
0: Ναι, υπήρχαν πάντα στην ιστορία. Απλώς σήμερα διαδίδονται με ένα share.
1: Και κάπως έτσι αρχίζουμε να πιστεύουμε πράγματα χωρίς να το ελέγχουμε. Είναι σαν να ζούμε σε έναν κόσμο όπου κάθε τι που διαβάζουμε μπορεί να παρουσιαστεί σαν αλήθεια.
0: Ακριβώς, και όσο περισσότερο σκρολάρουμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο. Ο εγκέφαλός μας κουράζεται και έτσι απλώς δέχεται.
1: Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλές ψεύτικες ειδήσεις παίζουν με τον φόβο, τον θυμό ή την ανασφάλειά μας.
0: Όσο πιο πολύ μας διεγείρει συναισθηματικά μία είδηση, τόσο πιο εύκολα πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε.
1: Πολλές φορές στο διαδίκτυο, από πηγή πολυφωνίας, μπορεί να καταλήξει σε πηγή παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιείς. Άννα, έχεις πέσει ποτέ θύμα clickbait?
0: Τι πάει να πει clickbait?
1: Είναι όταν ο τίτλος φωνάζει σοκ και συμπαίνεις και βρίσκεις συνταγή για φακές.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό πριν πιστέψουμε κάτι, ελέγχουμε την πηγή. Ποιος το έγραψε? Υπάρχει αλλού ίδια πληροφορία? Μήπως η φωτογραφία είναι πειραγμένη?
1: Και το πιο απλό. Αν κάτι σου φαίνεται υπερβολικό, μάλλον είναι. Μην το μοιράζεσαι πριν βεβαιωθείς ότι είναι αλήθεια.
0: Σαν ένα δυνατό κόκκινο φως για να σταματήσουμε πριν μοιραστούμε κάτι. Μην αφήνεις τίτλους ή εικόνες να σε παραπλανήσουν.
1: Κλείνοντας, να θυμάστε πάντα. Το ίντερνετ δεν ξεχνάει, αλλά μπορούμε να του δείξουμε ότι ξέρουμε να φερόμαστε σωστά. Κάντε scroll στη θετικότητα και αφήστε τα hate comments στο καλάθι της ανακύκλωσης.
0: Επίσης, η οθόνη μπορεί να μας χωρίζει, αλλά οι αξίες μας ενώνουν. Ας χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο για να χτίσουμε γέφυρες, όχι τύχη.
1: Και με λίγο περισσότερη καλοσύνη, γιατί αυτή τελικά είναι η πιο viral συμπεριφορά από όλες.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ο κύριος μας ενημέρωσε πως ένας καινούριος μαθητής θα ερχόταν σε λίγες μέρες στο σχολείο μας. Ο Θεόφιλος ήρθε με αναπηρικό καροτσάκι. Η πρώτη του μέρα ήταν πολύ δύσκολη. Την επόμενη μέρα

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Φιλία είναι χαμόγελα και γέλια. Αδελφές ψυχές. Νιώθεις χαλήνη, χαμογελάς δυνατά, η θλίψη σβήνει.
3: Φιλία είναι παιχνίδια στην αμμουδιά. Ήλιος, θάλασσα. Τραγούδι, χαρά. Φεγγάρι και αστέρια. Ζωή που μετρά.
4: Φιλία είναι ένας ώμος να γύρεις. Το είμαι εδώ.
5: Δίνεις αξία ακόμα και στα απλά. Η στιγμή μετρά.
6: Φιλία είναι να έχεις πάντα κάποιον. Είναι δύναμη.
7: Πετάς τα ψηλά. Η φιλία σου δίνει δικά σου φτερά.
8: Χαράζει το φως, ακουμπάει.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώμαι στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά

0: ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πώς μιλάω στο διαδίκτυο, παιδιά?
2: Ευγενικά.
1: Όνομα, διεύθυνση κρατάω.
2: Νικητά.
1: Ποιον φωνάζω στο λεπτό όταν κάπου φοβηθώ? Στην οθόνη πόσο κάθομαι, παιδιά?
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μία πολύ σημαντική καλεσμένη.
4: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας. Πώς σας λένε?
5: Καλώς σας βρήκα.
6: Τι δουλειά κάνεις?
5: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια, διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
6: Είμαστε όλοι ίδιοι.
5: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
7: Όχι.
5: Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, ο καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας? Και διαφορετικές σκέψεις, αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
6: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
5: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
2: Ναι!
5: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
2: Τα χρώματα.
5: Αν ήταν όλα ίδια θα ήταν ωραίο?
2: Όχι.
5: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
6: Γιατί κάποια και... Παιδιά, καθούνται σε μορφικό μαξίδιο.
5: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε ένα μορφικό μαξίδιο, δηλαδή δεν ήταν πάντα...
6: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
5: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτά τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή,
7: νερό.
5: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε, τι χρειαζόμαστε? Τι χρειαζόμαστε?
7: Μέρα.
5: Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, πηγαίνουμε στο
6: σχολείο.
5: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
6: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
5: Σημαίνει να είναι να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν Για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο. Να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο. Να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούν μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια. Να μπορούν να πηγαίνουν, να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
6: Τι γίνεται τώρα σε αυτό γίνεται, θα κάνω πάλι τα
5: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Είναι λάθος.
4: Ένας άνθρωπος περάσει τον δρόμο με ασφάλεια.
5: Καταρχήν φαρδιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα. Για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια και να περάσει το δρόμο, χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε τώρα. Υπόλοιπο, πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια, τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια, πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες, από πού περνάμε.
4: Διάβαση,
5: μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
4: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα.
5: Προβλήματα όρασης.
4: Ναι.
5: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάποιος που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του δηλαδή, χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευση τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Άρα το δρόμο με ασφάλεια επίσης, τα φανάρια τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν, δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει
6: φανάρια.
5: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι συναντάνε εμπόδια. Πώς νιώθετε, όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς, πώς νιώθετε?
4: Λυπημένοι.
5: Δεν νιώθετε ανασφαλείς, ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά.

0: Πρέπει να ταιριάζει όλοι παντού.
1: Είναι, θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
0: το δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
1: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως, ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι να μας κάνει κάποιος τη χάρη.
0: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
1: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια, οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
1: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται, να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, πώς νιώθει. Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, θα πρέπει, είναι απλά τα πράγματα, θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει. Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
2: Να αγαπάμε.
1: Άλλος.
2: Να αγαπάμε.
1: Άλλο.
2: Να έχουμε καλοσύνη.
1: Καλοσύνη,
2: ειρήνη.
1: Αγάπη.
2: Ελευθερία. Ειρήνη.
0: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους. Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για
3: τώρα
0: όλους.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Το σήμερα, όπως το βλέπει η Gen Z. Μιλάμε για τις ανησυχίες μας, για τις εμπειρίες μας, για τα όνειρά μας και για τις προκλήσεις που μας οδηγούν στο μέλλον. Αληθινές σκέψεις, αληθινές φωνές. Αυτό είναι το Παλαιοκάστ. Από το Λύκειο Παλαιομετόχου στα αυτιά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, μου είπα πως μπορώ. Στο ράδιο να ακουστώ. Την ευκαιρία δεν θα αφήσω. Με άλλου να μιλήσω. Άλλοι με λένε Τσιγκάνο και άλλοι Ρωμά. Με έχουν μπερδέψει τελικά. Και δεν ξέρω ούτε εγώ πώς να σας συστηθώ. Είμαι παιδί μοναδικό και είμαι διαφορετικό. Μιλάω και διαφορετικά και δυσκολεύομαι πολύ στη γλώσσα γραμματική. Τώρα σας αφήνω και υπόσχεση θα σας δίνω. Όσο κι αν δυσκολευτώ, το σχολείο δεν σταματώ. Και θα παλέψω δυνατά να ανέβω πολύ ψηλά.
4: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις

στην Εγάδα σε κάνει πολύ άντρα. Γυναίκο γνωρίζει, υπάρχουν κι εσύ το βλέπει για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνει χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπά γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναίκο γνωρίζει, υπάρχουν κι εσύ το βλέπει για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου.

0: προηγουμένου διαπληκτισμού εντός του διαμερίσματος στο πρώτο όρο της πολυκατοικίας που έρχεται επίσω μου και μάλιστα μπροστά στα μάτια των 4 ανηλίκων παιδιών του.
1: Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικιού που συνέδεσε το όνομά του με την Ιερή Πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεσσηναία δεν είναι απλώς ένα χρονικό πόλεμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεσσηναίας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: Αθηναίας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, η στίχη του Ρίγα ήταν πιο απειλητική από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πώς μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μια περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μεσολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συνάντησε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του, τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγερ.
0: Ο Βίρονας είχε φέρει μαζί του τυπογραφικά πιεστήρια, πιστεύοντας ότι η Επανάσταση χρειαζόταν φωνή προς το εξωτερικό. Όμως χρειαζόταν έναν άνθρωπο με τεχνική κατάρτιση και την παιδεία του Μεσθενέα για να λειτουργήσουν. Έτσι μαζί με τον Μάγερ άρχισαν να εκδίδουν τα ελληνικά χρονικά.

0: από εδώ και να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνη. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά. Αυτό που μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απόλυτο χαλασμό της πολιορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μεσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μεσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Άγιο, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μεσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία της ζωντανής στις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτό
4: τώρα,
3: το φιέρωμα.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
5: Ραδιοφώνη.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό
5: του πρώτου Γελ Περάματος.

0: θετικά ραδιοφτερουγίσματα.
1: Η πιο παιχνιδιάρικη ραδιοφωνική εκπομπή από το πρώτο δημοτικό Κεροσκήδη.
0: Αν αγαπάς το παιχνίδι, αυτή η εκπομπή
2: είναι για σένα!
3: Η ραδιοφωνική ομάδα του πρώτου δημοτικού σχολείου Τριλόφου και οι δημοσιογράφοι του Ε2 υποδέχονται στο ραδιοφωνικό στούντιο του σχολείου μας τον Δήμαρχο Θέρμης κύριο Θεόδωρο Παπαδόπουλο σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη την Τετάρτη 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Συντονιστείτε!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: We're about to set it straight.
4: Let your race replace in love. Word up, y'all. RER representing. Rappers against racism. Check it out, y'all.
5: 21 Βαστίου, παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Το σχολείο μας λέμε όχι στο ρατσισμό, τη ξενοφοβία, τη μυσαλλοδοξία. Αγωνιζόμαστε να λες ο ρατσισμό. Εσύ, τι κάνεις?
6: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ανήκουν στον αστερισμό της φιλίας είναι η δέσμευση, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη.
2: Συγκεκριμένα, οι γεννημένοι του πρώτου δεκαημέρου είναι συνοδοιπόροι όχι μόνο στις εύκολες και ευχάριστες στιγμές, αλλά και στις περιόδους θλίψης και δυσκολίας.
3: Ακούνε τα μυστικά σου μαχημίδια, επαίρνουν την καλή σου απόδοση και σου εύχονται πάρα το καλύτερο.
4: Οι του δεύτερου δεκαημέρου κάνουν θυσίες για εσένα και σε σκέφτονται ακόμη και όταν βρίσκονται μακριά σου. Σου λένε την αλήθεια και όταν πρέπει σε κρίνουν με αυστηρότητα.
5: Τέλος, των τελευταίων ημερών σε ενθαρρύνουν και σε στηρίζουν σε ό,τι κάνεις και σε αποτρέπουν από το κακό.
6: Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας της φιλίας στον πλανήτη του πόνου, η Σελήνη θα κινηθεί στο τρίγωνο ανάμεσα στο ψέμα και στην υποκρισία, σχηματίζοντας αρνητικές όψεις με την προδοσία και τον φθόνο.
7: Η όψη αυτή είναι από τις πρώτες άρεστες για τον αστερισμό της φιλίας, καθώς δεν ευνοεί τη δράση και τις πρωτοβουλίες σε κανένα επίπεδο.
8: Θα δείτε τη ζωή σας να αλλάζει θετικά κατά τη σύνοδο της ελευθερίας στον πλανήτη του σεβασμού. Η σύνοδος αυτή θα σχηματίσει ένα ισχυρό τετράγωνο με την κατανόηση και την επικοινωνία, διευρύνοντας την αυτοπεποίθηση και την εσωτερική ενδυνάμωση.
9: Η πιο τυχερή μέρα του έτους είναι όταν ο 11ος οίκος στο ηλιακό σας οροσκόπιο κυβερνηθεί από την αποδοχή.
10: Τότε η συναστρία με την αγάπη θα φωτίσει τον ουρανό και εσείς θα έχετε την ευκαιρία να αγκαλιάσετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να οικοδομήσετε φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή.
0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

Yeah, baby. Zuzu.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Σας καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φιλικός. Φιλεύω φιλόζω. Φιλαράκι φιλόξενος. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά. Συνεχίζουμε, λοιπόν.
2: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φύλλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
2: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε, φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
3: Ουφ, κουράστηκε. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους.
1: Εσείς έχετε έναν καλό φίλο. Πώς το διαλέξατε?
2: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
3: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
4: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
2: να μην μας χτυπά, να μας παρηγορεί,
3: να μας δίνει δώρα.
1: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
2: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
3: Μα σίγουρα δεν τα είχε αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
2: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
3: Άντε πες.
2: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, όμως που να αντέχουν, να ακουμπήσεις πάνω τους.
3: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται τα χρώματα της Κλώης. Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
2: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
3: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργοι.
4: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά της.
2: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
5: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
6: Έμεινε έτσι μόνη και άχρωμη.
0: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
6: Της θύμισε κάτι σπουδαίο.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
2: Ο Ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα της όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
5: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
3: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
2: Κι αν μαλώσουνε καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
0: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι.
4: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε κούπες εμπιστοσύνη. Πέντε κούπες ασφάλεια.
3: Οχτώ κουταλιές σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
4: Πόλικη πολύχρωμη τρούφα. Γιατριμένο μπισκότο για πασπάλισμα.
5: Αντίο!

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε
2: για πόλεμος.
1: Και τι κάνουμε?
2: Μουσικές διαδρομές.
1: Πού?
2: Στον χρόνο.
1: Γιατί?
2: Γιατί μπορούμε.
3: Άντε, γεια!
4: Πότε δεν κοιμηθείτε, μωρέ?
5: Πόσο ευγενικός είσαι στο διαδίκτυο?
6: Η τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Νέας Καριάς δημιούργησε 2 λεπτά podcast.
5: Εσύ ακολουθείς συγκεκριμένους κανόνες όταν συνομιλείς ή ανταλλάζεις ιδέες online? Μήπως γίνεσαι αγενής χωρίς να το καταλάβεις?
7: Με ποιον τρόπο επιβραβεύεις τη δουλειά των συνεργατών σου? Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο.
5: Μείνε συντονισμένος για να ακούσεις αυτά που έχουμε να σου πούμε σύντομα.
8: Tu sais pas quoi faire?
9: Bah écoute Radio Sommière.
10: Radio S1 2.9 FM.

0: European School Radio. Η νέα δοσιστική καραμέλα όλων των μαθητών.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
4: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
5: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for listening.

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: Ποιος είναι ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο?
1: Ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο είναι η Άχι Γκούτσι, η οποία είναι και ερμηνεύτρια. Η ίδια έγραψε τους στίχους και συνέθεσε τη μουσική. Κυκλοφόρησε το 2022 και χρησιμοποιήθηκε ως τελικό θέμα στο άνιμε Attack on Titan Final Season Part 2. Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που εκφράζει την εσωτερική σύγκρουση και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου.
0: Και ποιος διασκεύασε για πιάνο το Άκουμα Νόκο το κομμάτι αυτό?
1: Το κομμάτι αυτό που έπαιξα το διασκεύασε ο Άνιμενς. Είναι γερμανός πιανίστας γνωστός για τις εντυπωσιακές και τεχνικά απαιτητικές διασκευές άνιμε τραγουδιών για σόλο πιάνο. Ο ίδιος κάνει την ενορχίστρωση και την εκτέλεση. Δηλαδή μετατρέπει το αρχικό τραγούδι σε μια πιο κλασική και δυναμική πιανιστική εκδοχή.

0: Σε ποια κλίμακα είναι το κομμάτι?
1: Το κομμάτι δεν έχει μια συγκεκριμένη κλίμακα. Αρχίζει με Σι ελάσσινα και τελειώνει με Σι μείζωνα.
0: Το άκουμα νόκο ξεκινά σε μινόρε, άρα τελειώνει σε μείζωνα. Γιατί νομίζεις ότι ο διασκευαστής επέλεξε αυτή την αλλαγή τονικότητα στο τέλος και πώς επηρεάζει το συνέστημα του κομματιού?
1: Το κομμάτι ξεκινά σε μινόρε κλίμακα που δίνει σκοτεινό και συναστηματικό ύφος. Στη συνέχεια γίνεται μετάβαση σε μείζωνα όπου δημιουργεί αντίθεση και μια πιο φωτεινή αίσθηση ελπίδας. Ξαναγυρνάει στην ελάσσινα και τελειώνει σε μείζωνα, κάτι που προσφέρει αίσθηση ολοκλήρωσης και ανάλαφρης λύτρωσης στο τέλος. Αυτή η εναλλαγή μινόρε μείζωνα ενισχύει πολύ τα συναισθήματα που θέλει να περάσει το τραγούδι.
0: Τι τεχνικές χρησιμοποιεί ο Άνιμεν στο πιάνο για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού?
1: Στο κομμάτι αυτό που το διασκεύασε ο Άνιμεν χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού. Για παράδειγμα, κάνει έντονες αρπισμούς, δυναμικές αντιθέσεις από πιάνο σε φόρτε και γρήγορα περάσματα για να δημιουργήσει ένταση. Έτσι, μετατρέπει τη συναισθηματική φωνητική μπαλάντα σε ένα πιο δραματικό και εκφραστικό πιανιστικό κομμάτι, χωρίς να χάνει το βασικό ύφος του τραγουδιού.
0: Και τέλος, πώς η διασκευή του Άνιμεν αλλάζει τα συναισθήματα που προκαλεί το τραγούδι σε σχέση με την αρχική έκδοση?
1: Η διασκευή του Άνιμεν ενισχύει τα συναισθήματα του τραγουδιού, διατηρώντας την αρχική μελωδία, αλλά προσθέτοντας τεχνικές στο πιάνο, όπως αρπισμούς, γρήγορα περάσματα και δυναμικές αντιθέσεις. Η εναλλαγή μινόρε μείζωνα και οι αρμονικές παραλλαγές δημιουργούν ένταση και δραματικότητα, ενώ στο τέλος η μείζωνα κλείνει το κομμάτι με μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Έτσι, η διασκευή μεταφέρει ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα και το δραματικό μήνυμα του άνιμε, κάνοντας το πιο εκφραστικό και ζωντανό.

0: Ο Φρίντριχ Κουλάου λοιπόν ήταν ο συνθέτης από αυτό το κομμάτι και ήταν ένας συνθέτης ο οποίος είχε γεννηθεί μέσα στην κλασική εποχή και ειδικευόταν στις σονατίνες, οι οποίες είναι στην ουσία μικρές σονάτες. Ήταν πάρα πολύ έντονα επηρεασμένος από τους μεγάλους συνθέτες Μόσαρτ και Χάιντεν.
1: Επίσης, Χρήστο, θέλω να μας πεις σε ποια χρονολογία γράφτηκε αυτό το κομμάτι που μας έπαιξες.
0: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, εφόσον ο Φρίντριχ Κουλάου γεννήθηκε στην κλασική εποχή, πιο συγκεκριμένα γεννήθηκε το 1776 και απεβίωσε το 1832.
2: Και μήπως ξέρεις σε ποια κλίμακα είναι γραμμένο αυτό το κομμάτι?
0: Βεβαίως, το κομμάτι είναι γραμμένο στην ντομίζωνα, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη και η πιο εύκολη κλίμακα που μπορείς να παίξεις όχι μόνο στο πιάνο αλλά σε οποιοδήποτε όργανο. Πιο συγκεκριμένα, στην ντομίζωνα όλα τα διαστήματα είναι φυσικά και χρησιμοποιούνται μόνο τα άσπρα πλήκτρα, εκτός αν υπάρχει κάποιο σημείο λύσης μες στο κομμάτι.
1: Μήπως μπορείς να μας πεις τι ύφος έχει σύνθεση?
0: Φυσικά. Το ύφος αυτού του κομματιού μπορεί να χαρακτηριστεί ως ζωηρό, αλλά ταυτοχρόνως και χάλαρο. Με άλλα λόγια μπορούμε να το πούμε επίσης και αισιόδοξο. Και πέρα από αυτό, απαιτεί ακρίβεια, ρυθμική, αλλά ακόμα και αισθητική, διότι είναι ένα κομμάτι πολύ γεμάτο με αισθήματα, μπορώ να πω.
2: Μήπως γνωρίζεις επίσης ποιο είναι το BPM του κομματιού?
0: Βέβαια, στο BPM ή αλλιώς τα beats per minute, είναι το πόσο γρήγορα στην ουσία παίζουμε ένα κομμάτι. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει κάποιο σταθερό BPM, λόγω της εποχής που γράφτηκε και τότε δεν είχαν ακόμα εφαρμοστεί οι συγκεκριμένες ταχύτητες, αλλά στη σύγχρονη εποχή συνηθίζεται να παίζεται σε 120 με 132 BPM.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική!
4: Ευτυχισμένη το 2026.
5: Καλά Χριστούγεννα.
6: Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
7: Καλή Πρωτοχρονιά.
8: Καλές γιορτές.
9: Καλά Χριστούγεννα.
10: Καλή Πρωτοχρονιά.
11: Να είστε ευλογισμένοι.

0: Εύχομαι να είμαστε χαρούμενοι.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και υγιής.
2: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν φάει και νερό.
3: Εύχομαι όλοι τα παιδάκια να είναι χαρούμενα.
4: Να αγαπάμε τους ανθρώπους.
5: Εύχομαι να αγαπάμε τους ανθρώπους.
6: Εύχομαι όλες οι οικογένειες να έχουν αγάπη.
7: Εύχομαι όλα τα παιδάκια που είναι στο νοσοκομείο να γυρίσουν σπίτι τους.
8: Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι.
9: Εύχομαι να υπάρχει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
10: Εύχομαι να οι πόλεις που έχουν πόλεμο τώρα να σταματήσει.
11: Εύχομαι τα παιδάκια που είναι πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο να κάνουν τους ευχές τους.

0: Χριστούγεννα θα είναι η γιορτή της αγάπης.
1: Εύχομαι όταν είναι τα παιδάκια στο νοσοκομείο να φύγουν από το νοσοκομείο.

0: Μα εσύ όταν πηγαίνω βόλτες με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.
1: Παίζω με τον αδερφό μου.
2: Να στολίζω με την μαμά και με τον παπά και με μένα.
3: Να διάβασα τον άνθρωπο με τον αδερφό μου.
4: Να έχει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
2: Καλά Χριστούγεννα!
1: Χρόνια πολλά!
5: Καλά Χριστούγεννα!
1: Θέλω να φτιάξω με τη μαμά μου έναν χιονάνθρωπο και να δέσω. Θέλω να στολίζω με τη μαμά μου το δέντρο και να φτιάχνουμε μπισκοτάκια.
6: Στολίσαμε το δέντρο το παπά μου, το μαμά μου.
7: Αγκαλιά τα Χριστούγεννα.
8: Θέλω τον Άγιο Βασίλη.
9: 1, 2, 3.
8: Πάμε. Χρόνια πολλά!

0: Bullying, η μάστιγα της εποχής.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που δεν περνούν απλώς, στέκονται, μας κοιτούν κατάματα και μας ρωτούν «Θα κάνεις κάτι ή θα συνεχίσεις να προσπερνάς?». Ο Λεωνίδας ήταν 15 χρονών, ένα παιδί γεμάτο όνειρα, ένα παιδί που όπως λένε όσοι γνώριζαν διψούσε για ζωή. Η απώλειά του δεν είναι κάτι απλώς μια τραγωδία. Είναι ένα καμπανάκι για γονείς, για εκπαιδευτικούς, για φίλους, για όλους εμάς.

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. Ίσως πιο γρήγορα από όσο αντέχουν. Με οθόνες, με παιχνίδια, με διαδικτυακές προκλήσεις που παρουσιάζονται ως αθώες, ως διασκέδαση, ως παιχνίδι θάρρους. Αλλά δεν είναι όλα παιχνίδι και δεν είναι όλα αθώα.

0: Νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει κάτι. Σε αγνώστου, σε ομάδες, σε οθόνες.
1: To get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωί στις 5 Ιανουαρίου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μια οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα, ότι μια αδερφή έχασε τον αδερφό της, ότι μια πόλη πάγωσε και ότι ένα παιδί δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα? Σιωπούμε ή μιλάμε? Γιατί η σιωπή δεν προστατεύει, η άγνοια δεν προστατεύει, το δικό μου παιδί δεν θα το έκανε ποτέ, δεν προστατεύει.

Τα παιδιά μας χρειάζονται κάτι απλό, να τα ακούμε, όχι να τα κρίνουμε. Να τα ρωτάμε, όχι να τα ανακρίνουμε. Να είμαστε παρόντες, όχι απλώς κοντά. Χρειάζονται να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν, ότι δεν είναι μόνα. Ότι δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα σε κανέναν.

Κι αν είσαι παιδί ή έφηβος και ακούς αυτή τη στιγμή, να το ξέρεις. Ό,τι και αν σε απασχολεί, όσο μεγάλο και αν σου φαίνεται, υπάρχει λύση. Υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει κάποιος που θέλει να σε ακούσει. Δεν είναι αδυναμία να ζητάς βοήθεια, είναι δύναμη.

Αν νιώθεις πίεση, αν φοβάσαι, αν νιώθεις ότι δεν αντέχεις, μίλα. Στην Ελλάδα λειτουργεί η γραμμή SOS 1018 όλο το 24ωρο, ανώνυμα, δωρεάν, με ανθρώπους που είναι εκεί για να ακούσουν.

για μας τους μεγάλους, ας μην περιμένουμε την επόμενη τραγωδία για να ευαισθητοποιηθούμε. Ας γίνουμε εμείς η γέφυρα. Όχι προς το κενό, αλλά προς τη ζωή. Για τον Λεωνίδα. Για κάθε παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Για κάθε παιδί που είναι ακόμα εδώ και μας χρειάζεται.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Happy school!
2: Ορίστε.
1: Happy school, παιδί μου, που δεν ακούς.
3: Να ακούσω ή να πάω. Γιατί happy school σημαίνει χαρούμενο σχολείο.
4: Μα καλά, δεν τα έμαθες. Το happy school είναι το δεύτερο και τρίτο δημοτικό σχολείο, παπά.
1: Ναι, ωραία.
2: Και.
4: Τι και.
1: Αχ, δεν ξέρεις τι είναι το happy school.
2: Μάλλον όχι, για πες.
1: Είναι ο νέος ραδιοφωνικό σταθμό στο δεύτερο και τρίτο δημοτικού σχολείου Παπάγου. Όλοι μαζί κάνουμε ωραίες μουσικές εκπομπές με διάφορα θέματα.
4: Διασκεδαστικές, ψυχαγωγικές, χαλαρωτικές εκπομπές. Μόνο με ένα κλικ.
5: Συντονιστείτε!
6: Από όλους εμάς, τους μαθητές του Στρουμπίου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, πολλές καλημέρες.
5: Γεια χαρά!

0: Hey, παιδιά, θα πρέπει να πούμε στην εκπομπή μας ότι μας ακούν μία φορά τον μήνα στο European School Radio.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι θα μιλάμε και για μουσική.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε και παρά music.
3: Παιδιά, εγώ το συνόρι ηχογραφώ.
4: Γεια σας!
5: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο podcast. Σήμερα έχει έρθει εδώ ο Δημήτρης που έχουμε ακούσει ότι είναι ο καλύτερος κιθαριστάς στο σχολείο. Είμαστε χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ σήμερα, Δημήτρη.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα.
2: Δημήτρη, από πότε άρχισες να παίζεις την ηλεκτρική κιθάρα?
1: Την ηλεκτρική κιθάρα άρχισα να την παίζω από την πρώτη ηλικίου και παίζω μέχρι στιγμής 2 χρόνια ηλεκτρική κιθάρα.
2: Και τι σε έκανε να διαλέξεις αυτό το όργανο?
1: Γενικά, μικρός άκουγα πολλές γνωστές μπάντες στο κινητό μου. Οπότε πήρα θάρρος από αυτούς και άρχισα να παίζω και εγώ ηλεκτρική κιθάρα.
2: Από ποια μπάντα εμπνεύστηκες?
1: Κυρίως εμπνεύστηκα από τους AC/DC που είναι τύπου rock μπάντα και από τους Avenged Sevenfold που είναι τύπου heavy metal μπάντα.
2: Και ποιο κομμάτι θα παίξεις σήμερα για μας?
1: Σήμερα θα παίξω το Thunderstruck από τους AC/DC.
2: Ωραία, ας ακούσουμε.

Καθώς παρακολουθούσαμε την ταινία School of Rock, μας δημιουργήθηκαν διάφορες σκέψεις για το πώς θα ήταν ένα ονειρικό σχολείο.

Φαντάσου, ένα σχολείο που το πρώτο μάθημα δεν είναι μαθηματικά, αλλά είναι θόρυβος. Κιθάρες που ξεκουρδίζονται. Παιδιά που ψάχνουν τη φωνή τους. Αυτό είναι το School of Rock, ένα podcast στο οποίο φανταζόμαστε πώς θα έμοιαζε ένα ονειρικό σχολείο αν χτιζόταν πάνω στο πάθος των μαθητών και όχι στους βαθμούς. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά είναι ελεύθερα να πειραματιστούν με τη μουσική και να ανακαλύψουν καινούργια ταλέντα

0: Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για το εξής. Πώς θα ήταν ένα σχολείο που δεν φοβάται το θόρυβο, τη φασαρία και την άποψη των άλλων. Στο School of Rock, κανείς δεν ξεκινάει με θεωρία. Πρώτα παίζεις, μετά καταλαβαίνεις τι έκανες.
1: Τα παιδιά εκεί μαθαίνουν με έναν πιο διαφορετικό τρόπο. Αντί να μαθαίνουν γλώσσα και μαθηματικά, μαθαίνουν νότες και ρυθμούς.
2: Οι καθηγητές σε ένα κανονικό σχολείο μας διδάσκουν μόνο ό,τι τους έχει δοθεί

0: Ο Dewey Finn, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, που από μουσικός σε ροκ συγκρότημα κατέληξε να είναι δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα προσόντα γι' αυτό, αλλά καταφέρει να κερδίσει τους μαθητές. Αντί να ακολουθεί τον κλασικό, βαρετό τρόπο διδασκαλίας, διδάσκει τα μαθήματα με έναν διαφορετικό τρόπο, ξεχωριστό και δημιουργικό, δηλαδή με το δικό του τρόπο. Για παράδειγμα, αντί για ιστορία, διδάσκει την ιστορία της ροκ.
1: Μας μαθαίνει πολλά μέσα από το παράδειγμά του και την αγάπη του για τη μουσική. Στο κανονικό σχολείο φοβόμαστε το λάθος. Στη μουσική, χωρίς λάθος, δεν υπάρχει ούτε πρόβα, ούτε εξέλιξη.
2: Σε ένα κανονικό σχολείο, τα παιδιά δεν μαθαίνουν να ανοίγουν τους οριζοντές τους, παρά μόνο διδάσκονται πώς να λύνουν ένα πρόβλημα μαθηματικών και πώς να γράφουν μια περίληψη.
3: Σε ένα κανονικό σχολείο υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά. Ενώ στο School of Rock, τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα και να φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες.
4: Στην αρχή της ταινίας, τα παιδιά του School of Rock μαθαίνουν να είναι συγκεντρωμένα και δεν νοιάζει μόνο το μάθημα, ακόμα και αν τους φαίνεται λίγο βαρετό. Αλλά αφού ο Dewey έγινε ο δάσκαλός τους, τους άλλαξε τελείως τη γνώμη για τη λέξη μάθηση και η μουσική έγινε ένα μέρος της ζωής τους.
5: Επίσης, τους άνοιξε τα μάτια και τους έδειξε ότι η καρδιά τους μπορεί να έχει άλλες προτιμήσεις και άλλα πάθη σε σχέση με αυτά που θεωρούν οι γονείς τους σωστά και αξιοπρεπή. Επιπλέον, αντί να τους κόψει τα φτερά, όπως έκαναν οι γονείς τους, τους εμψυχώνει και τους τονώνει την αυτοπεποίθηση. Όπως για παράδειγμα κάνει με μια μαθήτριά του, που επειδή νιώθει ανασφάλεια για την εξωτερική της εμφάνιση, δεν θέλει να τραγουδήσει και να βγει μπροστά στο κοινό, ενώ έχει ταλέντο στο τραγούδι.
0: Το ίδιο έκανε και με έναν άλλο μαθητή του, όταν τον έπεισε να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι που είχε γράψει σε μια συναυλία.

Από αυτές κυρίως τις πράξεις απέδειξε ο Dewey Finn ότι δεν είναι μόνο ένας καλός μουσικός, αλλά και όταν το χρειαστείς θα είναι πάντα δίπλα σου, θα σε στηρίζει, θα σε εμψυχώνει.

che sa se voi sai. Στο School of Rock κανείς δεν ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος. Η μπάντα τους χρειάζεται όλους. Ο κάθε ένας είναι διαφορετικός για κάποιο λόγο. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά ταλέντα, αλλά μόνο αν τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί μπορεί να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Για να λειτουργήσει ένα συγκρότημα, χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Ίσως τελικά, το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία. Ίσως το πρόβλημα είναι ότι δεν μάθαμε ποτέ ποιος θόρυβος αξίζει να ακούγεται και να λέγεται.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
4: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody, we are the Music School of Tricolor's radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Η σύνθεση που μας παίξατε, πώς λέγεται και σε ποια εποχή γράφτηκε?
1: Το έργο που παίξαμε ονομάζεται Πέμπτη Σονάτα του Μπονιτιέρ και γράφτηκε κατά την εποχή Μπαρόκ. Όπως διαπιστώσατε, υπήρχαν δύο όργανα, το ένα για τις ψηλές και το άλλο για τις χαμηλές νότες. Επίσης, τα όργανα επαναλαμβάνουν το ένα τη μελωδία του άλλου, δημιουργώντας μια συζήτηση μεταξύ τους.
0: Πού χρησιμοποιούσαν αυτή τη σύνθεση και τι ύφος έχει?
2: Το κομμάτι αυτό μπορούσαν να το παίξουν σε διάφορους χορούς εκείνης της εποχής και το ύφος του μπορεί να παρουσιαστεί ως χαλαρό και ρυθμικό, το οποίο ταιριάζει στους χορούς της εποχής Μπαρόκ.
0: Ποια όργανα μπορούν να παίξουν αυτό το έργο?
2: Τα όργανα που θα μπορούσαν να παίξουν το κομμάτι είναι κυρίως ένχορδα, συγκεκριμένα τσέλα και κοντραμπάσα, διότι το έργο είναι γραμμένο σε κλειδί του φα.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λένε πως το χωριό
2: είναι βαρετό,
1: αλλά δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ.
2: Εδώ παίζουμε ελεύθερα.
3: Διασκεδάζουμε.
1: Και πηγαίνουμε στο σχολείο
2: με τα πόδια.
3: Το χωριό είναι ασφάλεια.
1: Είναι ζωή.

0: καλώς ήρθατε στο podcast μας.
1: Είμαστε μαθητές της 5ης και της 6ης Δημοτικού και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που ξέρουμε πολύ καλά. Τη ζωή στο χωριό.
0: Και ξέρετε τι, δεν είναι καθόλου βαρετή όπως νομίζουν μερικοί.
2: Ναι, δεν είναι μόνο αγελάδες και κότες.
3: Αν και οι κότες είναι αστείες.
1: Ούτε όμως μόνο οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
4: Είναι γεμάτη ζωή και παιδικές φωνές.
0: Οπότε, πρώτη ερώτηση. Τι σημαίνει για σας το χωριό?
5: Για μένα το χωριό είναι το σπίτι μου. Εδώ έχω τις πρώτες μου αναμνήσεις.
6: Εγώ εδώ έμαθα να κάνω ποδήλατο. Και εδώ έκανα και την πρώτη μου προσγείωση από δέντρο.
7: Ναι, κι εγώ. Όταν βγαίνω έξω το πρωί και ακούω τα πουλιά.
8: Νιώθω ότι είμαστε στο σωστό μέρος.
9: Ναι, ισχύει. Το χωριό είναι ο παράδεισός μας.
10: Εγώ δεν μένω μόνη μου στο χωριό, αλλά όταν έρχομαι εδώ να δω τους φίλους μου, όλα είναι πιο χαλαρά. Δεν έχει άγχος.
3: Ναι, αυτό είναι υπέροχο. Νιώθεις ότι ανήκεις κάπου.
1: Και κάτι άλλο. Όλοι γνωρίζονται, δηλαδή πραγματικά όλοι.
4: Ακόμα και ο Φούρνας ξέρει το όνομά μας.
11: Πράγματι όμως, βγαίνεις έξω και λες γεια σας σε 10 ανθρώπους πριν καν φτάσεις στην πλατεία.
2: Ναι, αυτό, και δεν φοβάσαι τίποτα. Μπορείς να κυκλοφορείς μόνος σου, χωρίς οι γονείς σου να ανησυχούν.
7: Άρα το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος. Είναι ένα συνέστημα ασφάλειας και ελευθερίας.
1: Εντάξει, αλλά πώς είναι μια κανονική μέρα εδώ?
9: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι πράσινο. Δέντρα, βουνά και ουρανό.
5: Και μυρίζει φρεσκάδα. Όχι σαν την πόλη που μυρίζει καυσαέρια. Το χωριό είναι ένα μικρό μέρος όπου όλοι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους.
7: Το σχολείο μας είναι κοντά. Πηγαίνουμε με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Καμιά φορά και τρέχοντας.
2: Και εγώ πάω με το πατίνι μερικές φορές. Οι αποστάσεις είναι μικρές, οπότε έχουμε ελευθερία κινήσεων.
12: Κοιτάξτε, είναι μικρές. Είμαστε λίγοι μαθητές, οπότε οι δάκρυοι μας δίνουν πολύ προσοχή.
11: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Μας βοηθάει πολύ. Το σχολείο μας είναι μεγάλο, καθαρό και δεν του λείπει τίποτα.
3: Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, αν θέλεις να πας σε μεγάλο νοσοκομείο είναι λίγο μακριά.
6: Αυτό ισχύει. Οι πιο κοντινές πόλεις είναι στη μισή ώρα έως και τη μία ώρα.
4: Αλλά για τα βασικά έχουμε τα πάντα εδώ. Χώρια, ότι έχουμε και μεγάλο σούπερ μάρκετ, αλλά και μικρά μάρκετ.
0: Και το χειμώνα, πείτε μου για το χιόνι.
6: Α, το χιόνι. Όταν χιονίζει πολύ, κλείνουμε το σχολείο.
9: Εκτός αν έχουμε τηλεκπαίδευση.
1: Ναι, αλλά αν το σήμα δεν είναι καλό λόγω χιονιού, αυτό σημαίνει επίσημα χιονοπόλεμος!
7: Και χιονάνθρωποι!
3: Τις περισσότερες φορές βέβαια παίζουμε έξω στο χιόνι μέχρι να μην νιώθουμε τα πόδια μας.
4: Το καλοκαίρι όμως θεωρώ ότι είναι καλύτερη εποχή.
9: Ναι, οπότε όπως καταλαβαίνετε η ζωή εδώ είναι ήρεμη, αλλά όχι βαρετή.
1: Η μεγάλη ερώτηση, τι κάνετε όταν δεν έχετε μαθήματα?
7: Εγώ πηγαίνω συνέχεια στην πλατεία. Έχει παιδική χαρά και εκεί συναντιόμαστε όλοι.
9: Κι εγώ, μαζευόμαστε εκεί κάθε απόγευμα με την παρέα.
6: Συμφωνώ, και η παιδική χαρά είναι το στέγη όλων μας. Μπορούμε να παίζουμε ελεύθερα.
5: Εμένα, επίσης μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. Δεν έχει τόση κίνηση όσο στις μεγάλες πόλεις. Οπότε, δεν φοβόμαστε αυτοκίνητα.
0: Και μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε και με τα πόδια, αφού οι αποστάσεις είναι μικρές.
1: Άντε, πείτε κι άλλοι!
4: Εγώ παίζω μπάσκετ και ποδόσφαιρο στο γήπεδο.
9: Κι εγώ παίζω μπάσκετ. Είναι πολύ διασκεδαστικό.
2: Εγώ πηγαίνω και στο δύο. Α, και υπάρχει και γυμναστήριο με προγράμματα για παιδιά.
10: Εγώ μαθαίνω παραδοσιακούς χορούς. Είναι πολύ όμορφο.
4: Αυτό που λατρεύω εδώ είναι εκδρομές στη φύση. Πηγαίνουμε το σχολείο με την οικογένειά μου σε διάφορα μέρη εδώ κοντά.
6: Σαν μικρές περιπέτειες.
5: Αυτό είναι ελευθερία.
0: Οκ, αλλά πέρα από τη διασκέδαση, μας κάνει καλό η ζωή στο χωριό.
5: Απόλυτα. Πρώτον, ο καθαρός αέρας. Αναπνέεις βαθιά και νιώθεις υγιής.
7: Και η φύση μας χαλαρώνει. Δεν έχουμε το άγχος της πόλης. Ζούμε ξένιαστα.
2: Εγώ νομίζω ότι μας κάνει και πιο ανεξάρτητους. Μαθαίνουμε να κινούμαστε μόνοι μας, να αποφασίζουμε.
6: Και επειδή όλοι γνωριζόμαστε, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να σεβόμαστε τους άλλους.
1: Ναι, εδώ δεν μπορείς να είσαι γενής με κάποιον και μετά να με αποφύγεις. Θα τα ξαναδείς την επόμενη μέρα.
7: Και κάτι ακόμα. Ερχόμαστε σε επαφή με πράγματα που τα παιδιά της πόλης δεν βλέπουν. Ζώα, καλλιέργειες, βιολογικά λαχανικά από τον κήπο.
11: Ναι, ξέρουμε από πού έρχεται το φαγητό μας και το κάνει να είναι το πιο νόστιμο και το πιο υγιεινό.
1: Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα.
11: Τα τελευταία χρόνια δεν έρχονται πολλές νέες οικογένειες με παιδιά στα χωριά.
12: Και αν συνεχιστεί έτσι, πολλά δημοτικά σχολεία μπορεί να κλείσουν.
3: Είναι να φθούν σε λιγότερα σχολεία. Αυτό θα ήταν πολύ θλιβερό.
13: Γιατί χωριό χωρίς παιδιά δεν είναι χωριό.
7: Χωρίς παιδιά δεν θα υπάρχουν γέλια, παιχνίδια, ζωή.
2: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Σε άλλα χωριά κατάφεραν να ξαναζωντανέψουν.
0: Ναι, κάλεσε νέες οικογένειες και το χωριό γέμισε πάλι παιδιά.
4: Και ξέρετε τι, αν υπήρχαν περισσότερες δουλειές, θα ερχόταν περισσότερος κόσμος.
5: Και περισσότερες ευκαιρίες για τις οικογένειες με παιδιά.
13: Ναι, γιατί πολλοί θέλουν να ζήσουν σε χωριό, αλλά χρειάζεται δουλειά.
4: Και τότε τα χωριά θα ξαναγεμίσουν ζωή.
9: Αυτό θέλουμε, να παραμείνουν τα χωριά μας ζωντανά.
11: Αν θέλετε να ζήσετε ήρεμα, ποιοτικά και με ασφάλεια,
3: τα χωριά είναι υπέροχοι τόποι.
4: Δώστε το μια ευκαιρία.
2: Γιατί το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος.
4: Είναι η ελευθερία μας.
3: Η ασφάλειά μας.
6: Η φύση μας.
12: Οι φίλοι μας.
14: Είναι το μέλλον μας.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
15: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
16: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, μαθητές από τον όμιλο Ηλεκτρονική Μάθηση με καθηγήτρια την κυρία Μυρώνη του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης θα ενημερώνουν το European School Radio σχετικά με την επιστήμη της πληροφορικής. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πώς δημιουργούνται τα βιντεοπαιχνίδια, οι ταινίες και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Καλή σας ακρόαση!

0: The Bookworms, η βιβλιοφάγη, ένα podcast για τη λογοτεχνία.
1: Η βιβλιοφάγη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού σας καλωσορίζουν στο podcast που δημιούργησαν για τη λογοτεχνία και τη μουσική.

Το Γυμνάσιο Σμίνθης σας παρουσιάζει μια σειρά podcast με κεντρικό θέμα η επικινδυνότητα του διαδικτύου, στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.

0: La fe.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: 3, 2, 1, απογείωση! Καλώς ήρθατε στο πιο διαστημικό podcast του σχολείου μας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο ηλιακό σύστημα με ερωτήσεις, επιστήμη και λίγο χιούμορ.
1: Δέστε ζώνες, δεν είμαστε στην NASA, αλλά έχουμε γνώσεις.
2: Τι είναι το ηλιακό σύστημα?
1: Είναι ο ήλιος και όλα όσα κινούνται γύρω του. 8 πλανήτες, φυσικοί δορυφόροι, αστεροειδείς και κομήτες. Ο ήλιος έχει σχεδόν όλη τη μάζα του συστήματος και γι' αυτό παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.
2: Ποιοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος?
1: Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο ηλιακό σύστημα έχουμε 8 πλανήτες, όχι 9. Από το 2006 ο Πλούτονας δεν θεωρείται πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Οι πλανήτες είναι Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας.
0: Παραλίγο και θα είχαμε ομάδα ποδοσφαίρου. Πλούτονα, σ' αγαπάμε. Αλλά δυστυχώς πήρες κόκκινη κάρτα.
3: Όλοι οι πλανήτες είναι ίδιοι?
4: Όχι, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι 4 πρώτοι είναι πέτρινοι. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης. Οι υπόλοιποι είναι φτιαγμένοι κυρίως από αέρια. Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας.
5: Δηλαδή στους μισούς πατάς και στους άλλους μισούς βουλιάζεις.
3: Τι κάνει τους πλανήτες να περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο?
4: Η βαρύτητα. Ο ήλιος στραβάει προς το μέρος του. Αλλά επειδή κινούνται συνεχώς, δεν πέφτουν πάνω του. Έτσι δημιουργείται η τροχιά.
5: Ευτυχώς, διότι εάν μας αγκαλιάσει ο ήλιος θα γίνουμε fried potatoes.
3: Ποιος είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο?
4: Ο Ερμής δεν έχει σχεδόν καθόλου ατμόσφαιρα. Ένα έτος στον Ερμή αντιστοιχεί σε 88 μέρες της Γης.
5: Τη μέρα ψήνεσαι, τη νύχτα παγώνεις, πάρε μπουφάνικα αντιλιακό με SPF 50 μαζί.
6: Wow.
7: Ποιος είναι ο πιο καυτός πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα?
8: Η Αφροδίτη. Παρότι έχει σχεδόν ίδιο μέγεθος με τη Γη, έχει τόσο πυκνή ατμόσφαιρα που παγιδεύει τη θερμότητα.
9: Ρομαντικό όνομα, αλλά πλανήτης με θερμοκρασία φούρνου.
7: Τι κάνει τη Γη μοναδική?
8: Είναι ο μόνος πλανήτης που γνωρίζουμε με ζωή, υγρό νερό και ατμόσφαιρα που μας προστατεύει. Η ηλικία της είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
9: Και φυσικά, έχει σχολεία, μαθήματα και ξυπνητήρια.
7: Ποιον πλανήτη λέμε κόκκινο?
8: Τον Άρη, λόγω του σιδήρου στο έδαφος που οξυδώνεται και γίνεται κόκκινος. Έχει βουνά, κοιλάδες, παγωμένους πόλους και το ψηλότερο ηφαίστειο στο ηλιακό σύστημα.
9: Κόκκινος πλανήτης, αλλά χωρίς πίτσα. Απογοητευτικός.
7: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης?
1: Ο Δίας είναι τόσο μεγάλος που χωράει πάνω από 1.300 γιές. Έχει πολλά φεγγάρια και μια τεράστια καταιγίδα που κρατάει πάνω από 300 χρόνια.
5: Ο μπαμπάκας των πλανητών πιάνει όλον τον χώρο.
7: Ποιος έχει τους πιο εντυπωσιακούς δακτύλιους?
1: Ο Κρόνος. Οι δακτύλιοι του αποτελούνται από πάγο και πέτρες.
5: Ο πιο στυλάτος αεράτος πλανήτης του διαστήματος θα έπαιρνε σίγουρα πολλά likes.
7: Wow! Ποιος περιστρέφεται σχεδόν στο πλάι?
1: Ο ουρανός. Είναι σχεδόν ξαπλωμένος και κάνει 84 χρόνια της Γης για να γυρίσει γύρω από τον ήλιο. Έτσι, κάθε εποχή του κρατάει περίπου 21 χρόνια. Ακόμα είναι πολύ κρύος γιατί είναι πολύ μακριά από τον ήλιο.
5: Πολύ cool πλανήτης. Βλέπει τον ήλιο ξαπλωμένος.
3: Ποιος είναι ο πιο μακρινός πλανήτης?
10: Ο Ποσειδώνας. Είναι πολύ κρύος και σκοτεινός, με τους πιο δυνατούς ανέμους στο ηλιακό σύστημα. Πλανήτης σε μόνιμη καταιγίδα.
7: Εκεί ούτε τα μαλλιά με λάκ δεν αντέχουμε.
3: Και τώρα, σε μερικές γενικές ερωτήσεις, πώς είναι η ακτίνα της Γης?
7: Περίπου 6.400 χιλιόμετρα, δηλαδή όσο μία βόλτα Αθήνα-Νέα Υόρκη, αλλά προς τα κάτω.
1: Αθήνα-Νέα Υόρκη,
7: τόσο μακριά που η πίτσα φτάνει κρύα.
3: Τι είναι το έτος φωτός?
7: Είναι μια τεράστια μονάδα απόστασης, όχι χρόνου. Δείχνει πόση απόσταση διανύει το φως μέσα σε ένα χρόνο. Φανταστείτε ότι την απόσταση Γης-Σελήνης τη διανύει σε ένα δευτερόλεπτο. Wow! Πιο γρήγορο και από Φεράρι στη Φόρμουλα 1.
0: Αυτό ήταν το ταξίδι μας στο ηλιακό σύστημα.
9: Να είστε περίεργοι και να κοιτάτε πάντα τον ουρανό.
3: Μέχρι την επόμενη απογείωση!

0: τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας, αγαπητοί Αλεξανδρούπολη. Οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στέλνουμε αγάπη και πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά.
2: Γεια σας!
3: Σωστά. Είμαστε το Πέτρινο ή αλλιώς το τρίτο γυμνάσιο Ρεοκάστρου.
4: Και με χαρά σας προσκαλούμε να συντονιστείτε στο ραδιόφωνο μας.
5: Ένα ραδιόφωνο που με πολύ αγάπη και αφοσίωση φροντίζουμε καθημερινά, δίνοντας φωνή στις ιδέες και τα ταλέντα των μαθητών.
3: Στόχος μας, να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα μέσα στη σχολική μας κοινότητα.
6: Στηρίξτε το έργο μας με τη θετική σας ανταπόκριση.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της υπέροχης εμπειρίας. Ας ακουστούν οι φωνές του αύριο.
7: Μουσικές περιπέτειες. Το podcast.

είναι όλα ωραία. Δεν είναι απόδραση, είναι η ώρα μου να αλλάξω. Το δικό μου τώρα δεν θα το πετάξω. Σας επιστρέφω, τα πρέπει και τα μη. Δεν είμαι πια το παιδί που απλώς ακολουθεί με φωτιά που βρήκε τρόπο να εκραγεί. Είπες μια τρύπα έχω, θέλω να ανέβω ψηλά.

0: νοιέται το.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Γαριφαλιά, Ντόρα, Σοφία, Ερατό. Δεν είναι απλά ονόματα. Είναι τέσσερις από τις γυναίκες μιας μακράς αλλά και μακάβριας λίστας. Γυναίκες που δολοφονήθηκαν επειδή κάποιοι άνδρες αποφάσισαν πως είναι πιο δυνατοί, πιο άξιοι, ανώτεροι.
3: Καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή του σχολείου μας For The Voice. Ονομάζομαι Ιωάννα και το σημερινό θέμα δεν έχει σκοπό να σοκάρει και να πανικοβάλει.

0: κυρίως να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει. Το σημερινό θέμα είναι δύσκολο και βαρύ, αλλά θέλω να πω ότι οφείλουμε, έχουμε την υποχρέωση να το συζητήσουμε. Αφορά τις γυναικοκτονίες. Είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια έτσι ακούγεται όλο και περισσότερο. Σήμερα μαζί μου έχω τη Χριστίνα. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα, Ιωάννα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Το θέμα που επέλεξες σήμερα να θίξεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον δυστυχώς αποτελεί μια πραγματικότητα και θεωρώ πως αξίζει όλοι να ασχοληθούμε και να προσπαθήσουμε έστω και λίγο με τα λόγια μας να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο που, ακριβώς, τονίζω μας αφορά, ναι, όλους, έτσι.
0: Έτσι, και όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και πιο συχνά. Και όχι επειδή έγινε μόδα, αλλά όπως είπες και εσύ, επειδή αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα.
1: Ιωάννα, ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει ειδήσεις, εκφράσεις του τύπου οικογενειακή τραγωδία ή έγκλημα πάθους. Όμως αυτές οι λέξεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς, κρύβουν το πραγματικό πρόβλημα.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί είναι κιόλας η γυναικοκτονία. Δεν είναι μια στιγμή θυμού.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι, θα έλεγα, το τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας βίας.
1: Ελέγχου, φυσικά.
0: Και ανισότητας.
1: Ναι, και πολύ καλά κάνεις που το τονίζεις και αυτό. Ξέρεις, το πιο ανησυχητικό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχαν σημάδια. Σημάδια που αγνοήθηκαν. Δηλαδή, λεκτική βία, υποτίμηση, απομόνωση από φίλους. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει και φίλες μου, δικές μου, να μου λένε δεν μπορώ να βγω γιατί δεν με αφήνει ο σύντροφός μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Προφανώς, έτσι, η ζήλια, ο έλεγχος, είναι αυτά που οδηγούν στο αποτέλεσμα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα, να συζητήσουμε λίγο πιο ουσιαστικά. Και Χριστίνα, θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, γιατί πιστεύεις ότι η κοινωνία δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό όρο?
1: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Θεωρώ πως αυτό συμβαίνει γιατί για δεκαετίες η βία κατά των γυναικών θεωρούταν ιδιωτική υπόθεση. Κάτι που αφορούσε το ζευγάρι. Όμως την πραγματικότητα μας αφορά όλους, όπως έχω πει.
0: Ναι.
1: Αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο, έτσι, το ίδιο το ζευγάρι.
0: Άρα μιλάμε για δομικό πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Έχει να κάνει με στερεότυπα, με την ανισότητα εξουσίας και με την ιδέα ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη ζωή του άλλου.
0: Μπράβο.
1: Να παρεμβαίνει, ναι, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα, έτσι.
0: Και εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι που μπαίνει και ο ρόλος της εκπαίδευσης.
1: Πολύ σημαντικός, θα λέγαμε.
0: Από το σχολείο τα παιδιά ουσιαστικά χτίζουν την προσωπικότητά τους. Έτσι μαθαίνουν οι ηθικές αξίες, να καλλιεργούν το σεβασμό.
1: Τα όρια.
0: Να βάζουν όρια, μπράβο. Να δημιουργούν υγιές σχέσεις, να κοινωνικοποιούνται.
1: Ιωάννα, για μένα η οικογένεια και το σχολείο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε σε αυτό το σημείο όμως ότι πέρα από την εκπαίδευση, ότι έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στο να περιοριστεί και να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Έτσι μέσα από νόμους, περιορισμούς, μέτρα. Ένα από αυτά είναι και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
1: Ναι.
0: Η οποία αποθέτει 4 βασικούς άξονες. Αρχικά είναι η πρόληψη, η προστασία, η δίωξη των δραστών. Αυτή η σύμβαση ουσιαστικά πιέζει τα κράτη να μην περιορίζονται μόνο στην τιμωρία, αλλά έτσι να επενδύουν και στην πρόληψη, ναι, που είναι κάτι εξίσου πολύ σημαντικό.
1: Επίσης, Ιώνα, εδώ να τονίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα ενημέρωσης, γραμμές υποστήριξης, ξενώνες για θύματα βίας και εκπαιδευτικές δράσεις, που είναι πολύ σημαντικά όλα.
0: Και επίσης τη συλλογή δεδομένων,
1: ναι,
0: γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, χωρίς στοιχεία, το πρόβλημα παραμένει αόρατο.
1: Ακριβώς, γιατί η καταγραφή βοηθά να δούμε την έκταση του φαινομένου και να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα περιστατικά συνεχίζονται. Άρα κάτι δεν αρκεί.
1: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα, θεωρώ πως οι νόμοι είναι απαραίτητοι, αλλά δεν φτάνουν μόνοι τους. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και αυτή ξεκινάει από την καθημερινότητα, από την οικογένεια, από το σχολείο.
0: Ακριβώς, από το πώς μιλάμε,
1: ναι.
0: Πώς αντιδρούμε.
1: Τις ηθικές αξίες του mm-hmm. ατόμου.
0: Έτσι, πώς στηρίζουμε κάποιον που ζητά βοήθεια.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Χριστίνα, τι θα έλεγες σε κάποιον που πιστεύει ότι δεν είναι δική του δουλειά να ανακατευτεί? Σε ένα περιστατικό π.χ., σε μια ενδοοικογενειακή βία, σου ζητάει κάποιος βοήθεια.
1: Ιωάννα, θα του έλεγα ότι η διαφορία είναι μέρος του προβλήματος. Η παρέμβαση δεν σημαίνει κίνδυνο, σημαίνει ευθύνη. Γιατί η βία δεν
2: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Γεια σας!
4: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε κουμπές στο ραδιόφωνο.
5: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
6: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
7: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
8: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

Καλώς ήρθατε στο podcast «Πίσω από την οθόνη». Μένουμε ασφαλείς στον κόσμο του διαδικτύου. Μιλάμε για το cyberbullying και πώς να το αντιμετωπίσουμε.

0: σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans. Θα αφήσουμε εδώ!

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σας παρουσιάζει το podcast με τίτλο «Μακάρι να ξέρω».

0: Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές. Σήμερα μαζί μας έχουμε δύο τεράστιους τραγουδιστές της ελληνικής κουλτούρας. Είναι η κυρία Ελευθερία Ερβανιτάκη και ο κύριος Περής. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας φιλοξενούμε και στο σχολείο μας και μας δώσατε την ευκαιρία να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από διάφορες τεχνικές που μας δείξατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
3: Παιδιά, πέρασα υπέροχα μαζί σας.
0: Αχ, ωραία.
2: Και εγώ το ίδιο, το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία.
0: Γενικά, πώς σας φανήκαμε σαν χοροδία?
3: Εξαιρετική.
0: Α, ωραία.
2: Και με τρομερή ενέργεια. Έχετε χαρά. Έχετε χαρά, αυτό ήταν πολύ ωραίο.
3: Και τα παιδιά γράψανε ωραίο τραγούδι, ε.
0: Ναι, ήταν ωραίο.
3: Εσείς από την ομάδα των τραγουδιστών.
2: Ήταν μαζί μας.
3: Μαζί μας.
1: Ναι. Νομίζω είναι λογικό να είχαμε τόσο μεγάλη χαρά, γιατί τα σεμινάρια περιλάμβαναν να συναντήσουμε εσάς και να μας μεταδώσετε έστω και ένα μικρό κομμάτι από τις γνώσεις σας, και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Αρχικά, μιλήσαμε και λίγο γι' αυτό τώρα που κάναμε λίγο μια κουβέντα πριν. Μιλήσαμε λίγο για τη σύγχρονη μουσική που ακούν τα παιδιά, την τραπ, τη ραπ. Εσάς ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτή τη μουσική, την σύγχρονη?
3: Καταρχήν δεν είναι σύγχρονη. Έχει ξεκινήσει στην Αμερική πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έχει έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχει η rap και η trap. Με την trap δεν τα έχω καλά. Λόγω στίχων. Ναι. Με τη rap τα έχω καλά. Και πιστεύω ότι είναι ένα νέο είδος μουσικού τραγουδιού, που το πιο σημαντικό όμως είναι ο στίχος τον οποίο βάζουν, και μ' αρέσουν πολύ, ιδίως ο Λέξ.
0: Εσείς?
2: Εγώ, κοίτα, την ακούω πολλά χρόνια τη ραπ κυρίως, όπως και τη hip hop, από πιο πριν, γιατί όντως στην Αμερική, ας πούμε, υπάρχει τουλάχιστον
3: 20 χρόνια.
2: Είναι μια τριανταριά χρόνια στα 90's μέσα, ας πούμε, υπήρχε. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι το αγαπημένο μου είδος μουσικής, όμως αυτό που η Ελευθερία είναι πολύ σημαντικό, ότι ο στίχος πολλές φορές έχει μια ωραία, είναι σαν να εκτονώνεται ωραία ο θυμός του κόσμου. Και αυτό μου αρέσει, γιατί στο στίχο μέσα έχει πολύ ζουμί.
0: Ναι.
2: Αλλά όχι στην τραπ. Ναι. Στην τραπ, εκεί δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ο στίχος είναι τόσο επιθετικός και τόσο υβριστικός και σεξιστικός,
3: ναι,
2: που εκεί δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αυτό με καμία δικαιολογία.
1: Είπατε για την έκφραση του θυμού. Η μουσική πώς σας εκφράζει, πώς νιώθετε ότι εκφράζει τα συναισθήματά σας? Τι σημαίνει για σας η μουσική?
3: Ζωή όλη είναι.
2: Ακριβώς. Είναι όλη ζωή.
3: Ζωή όλη. Σου δίνει ενέργεια, σου δίνει φως, σου δίνει αυτή τη μαγική συνεννόηση με το κοινό το οποίο έρχεται από κάτω, και όταν συμμετέχουν και τραγουδάνε είναι σαν ένα τεράστιο πανηγύρι, παρόλο που δεν χορεύουν. Η μουσική είναι ζωή.
2: Σου δίνει επίσης σε μαθαίνει να αναλογίζεσαι τις ευθύνες σου, να είσαι σοβαρός απέναντί της, γιατί δεν είναι μόνο... Η χαρά είναι μεν τεράστια, αλλά ειδικά όταν το κάνεις σαν δουλειά, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, έχει σοβαρότητα, έχει πολλά στοιχεία. Η μουσική σε ταξιδεύει στην κυριολεξία, σε ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, σου ανοίγει τους ορίζοντες, βλέπεις πράγματα, αλλά συνεργάζεσαι με ανθρώπους που παίρνεις από αυτούς, δίνεις σε αυτούς. Οπότε είναι πραγματικά, είναι όλο το σπέκτρουμ της ζωής, από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Πρέπει να είναι πραγματικά υπέροχο, γιατί αυτά που δίνετε στο κοινό σας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τους προσφέρετε την εμπειρία και το να σας ακούσουν, περνάτε τόσο υπέροχα μηνύματα, έτσι δεν είναι? Πραγματικά.
2: Είναι πολύ συγκινητικό, και η αγάπη του κόσμου είναι πολύ συγκινητική.
0: Ναι.
2: Και η αίσθηση όταν είσαι στη σκηνή επάνω και τραγουδάς και τραγουδάει ο κόσμος μαζί σου, ή όταν σε σταματάει στον δρόμο να σου πει πόσο σε αγαπάει, πόσο τον βοήθησες. Γιατί μπορεί μέσα από το τραγούδι σου να έχεις σταθεί σε κάποιον σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Γι' αυτό λέμε ότι εμείς που τραγουδάμε και ή παίζουμε μουσική είμαστε θεραπευτές.
2: Ακριβώς.
3: Όπως είναι και οι ζωγράφοι. Η λαϊκότερη των τεχνών είναι η μουσική. Και έρχεται μετά η ζωγραφική, να μην σου πω ότι είναι
2: μαζί.
3: Μαζί. Και είμαστε λοιπόν λίγο θεραπευτές ψυχών. Εγώ έτσι το βλέπω τη μουσική και την... και το να παίζει ένα όργανο.
0: Ναι, σαφώς. Δεν ηρεμεί μόνο τον τραγουδιστή, αλλά και τον ακροατή το τραγούδι. Σαφώς. Τώρα, επειδή είπατε για το κοινό, έχετε μια πάρα πολύ κοντινή σχέση με το κοινό και οι δυο σας. Σας έχει κάνει ποτέ να νιώσετε ασφάλεια, υπερβολική ίσως, και να επαναπαυτείτε στο ότι έχετε κοινό, άρα δεν χρειάζεται να δώσετε το καλύτερό σε αυτό πάνω στη σκηνή?
3: Ωραία ερώτηση είναι αυτή.
2: Πολύ.
3: Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Ξέρεις, πάνω στη σκηνή όταν ανεβαίνεις μεταλλάσσεσαι. Και το πρώτο και το κύριο πράγμα που θέλεις είναι να συνεννοηθείς με το κοινό από κάτω, με ένα κοινό αίσθημα. Αυτό είναι βασικά αυτό που συμβαίνει.
2: Και αυτό δεν σου επιτρέπει να επαναπαυτείς. Γιατί κάθε βράδυ το κοινό είναι άλλο. Και πρέπει να κάνεις την προσπάθεια.
3: Δίνεις εξετάσεις κάθε βράδυ.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή η φωνή σου πρέπει να είναι έτσι, περιποιημένη, η αναπνοή σου να σε βοηθάει.
1: Ναι.
3: Τα κάναμε αυτά.
1: Ναι.
3: Και να απελευθερώνεις αισθήματα.
2: Πρέπει να είναι η ψυχή σου έτοιμη να την δώσεις στον κόσμο, να τη μοιραστείς. Οπότε αυτό δεν σου επιτρέπει να πεις «Α, είμαστε ok». Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται, γιατί το εισπράττει και το κοινό.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή όσο χαρά έχεις εσύ, τόση χαρά μεταδίδεις στο κοινό. Εάν δεν είσαι χαρούμενος ή αν το παίρνεις ως αγκαρία, το παίρνει και το κοινό.
0: Ναι, το καταλαβαίνει.
1: Είπατε για το πριν, πριν ανέβετε σκηνή, το στάδιο αυτό, άρα έχετε ακόμα άγχος, έχετε στρες όταν ανεβαίνετε.
3: Ναι, γιατί πρέπει να είσαι καλός. Ξέρεις, κάθε βράδυ δεν ισχύει το ίδιο πράγμα.
2: Το άγχος είναι αναπόφευκτο. Βέβαια, μετά από λίγη ώρα, μόλις, τουλάχιστον εγώ, όταν φύγουν τα πρώτα 2, 3, 4 τραγούδια, μετά ηρεμεί, φεύγει. Γιατί αρχίζεις και απελευθερώνεσαι και.
3: Βλέπεις ότι η συνεννόηση με το κοινό είναι καλή, οπότε χαλαρώνεις και εσύ και εκεί.
2: Και δίνεις.
3: Γίνεται μια μαγεία.
2: Αλλά πριν, τα πόδια τρέμουν λίγο.
1: Το κοινό πάντως πρέπει να σας βλέπει, νομίζω, σαν οικογένεια. Δηλαδή, εμείς που σας ακούμε και θα καθίσουμε να σας ακούσουμε σε μια δύσκολη στιγμή, είναι. Το πιο σημαντικό μας στήριγμα η μουσική και τα τραγούδια σας. Οπότε πιστεύω πως όταν σας ακούμε κατευθείαν σε μια συναυλία, είναι αμέσως πιο εύκολο να δεθούμε μαζί σας.
3: Έτσι.
1: Ναι.
3: Ναι. Έτσι.
2: Και για μας το κοινό είναι επίσης οικογένεια, με κάποιο τρόπο.
3: Βέβαια.
1: Ναι. Και μιας και λέγαμε για τα συναισθήματα, πώς έτυχε να συμμετέχετε στην οργάνωση και σε όλο αυτό με τη UNICEF και τα σεμινάρια αυτές τις μέρες? Πώς έγινε αυτή η σύνδεση?
0: Ναι, γενικά, πώς σας έκανε να αισθανθείτε ότι
3: καταρχήν ο Γιώργος είναι πρέσβης της UNICEF.
2: Ναι. Εγώ ως πρεσβευτής της UNICEF μου ζητήσανε. Εγώ και η Έλληνα Παπαρίζου είμαστε οι δύο πρεσβευτές. Και κάνουμε ο καθένας από μερικά σχολεία. Και σε κάθε
3: σχολείο.
2: Μουσικά σχολεία όλα. Και σε κάθε σχολείο έχουμε κάποιους πολύ εκλεκτούς καλεσμένους που ζητάμε από τους πολύ στενούς μας φίλους και ανθρώπους που αγαπάμε και κυρίως εκτιμάμε, να έρθουν κοντά μας. Οπότε σήμερα για μένα είναι τεράστια χαρά, αλλά τιμή που είναι η Ελευθερία μαζί, γιατί είναι και το μοναδικό σχολείο που κάνει μαζί μας. Και η Ελευθερία, εγώ πολύ συχνά της λέω την πειράζω, αλλά η Ελευθερία για μένα είναι ένα μνημείο στο ελληνικό τραγούδι. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Μνημείο.
2: Βεβαίως. Και σας το λέω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα αυτό, γιατί όπως ας πούμε στο σχολείο μαθαίνουμε το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη και όλους αυτούς, αντίστοιχα υπάρχουν και τραγουδιστές οι οποίοι έχουν την ίδια θέση. Η Ελευθερία είναι μία από αυτούς. Και είμαστε πολύ τυχεροί, και είστε και πολύ τυχεροί, που σήμερα σας μοιράστηκε τη γνώση της, τη σοφία της. Γιατί άνθρωποι σαν την Ελευθερία, που δεν έχουμε πολλούς, είναι μετριούνται στο ένα χέρι, δεν είναι πολλοί. Όταν με τέτοια γενεοδορία το μοιράζουν απλόχερα, εμείς οφείλουμε ως νεότεροι, και εσείς ακόμα πιο νεότεροι από μένα, να το ρουφάμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήταν μαζί μας σήμερα και χθες.
1: Εμείς, να δείτε, είναι πραγματικά μύθος του ελληνικού τραγουδιού.
2: Ακριβώς.
1: Και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες όλοι μας που είναι σήμερα.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί μέσα από αυτό μάθαμε και πάρα πολλά πράγματα. Δεν το περιμέναμε, ενθουσιαστήκαμε όταν το μάθαμε. Ήταν πραγματικά υπέροχη εμπειρία, αξέχαστη.
2: Πολύ χαίρομαι.
1: Και σίγουρα θα αποτελείτε ένα μεγάλο μέρος των αναμνήσεών μας στο μουσικό. Γιατί και για μας είναι ένα ταξίδι που κάποια στιγμή τελειώνει, δεν θα είμαστε για πάντα εδώ.
2: Σωστά.
1: Όταν φύγουμε θα ξέρουμε ότι κάναμε μια συναυλία και σεμινάρια με τον κύριο Περί και την κυρία Αρβανιτάκη και αυτό είναι πραγματικά το πιο σημαντικό και δώρο για μας.
3: Ευχαριστούμε, ναι, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για μας είναι έτσι. Εγώ πρώτη φορά το κάνω και μόνο στο σχολείο σας, δεν έχω άλλο σχολείο να κάνω, μόνο σε εσάς ήρθα και πέρασα εξαιρετικά. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς μαζί.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Εμένα σας ήταν το τέταρτο σχολείο που κάνω. Έχω άλλο ένα τελευταίο. Αλλά και εγώ το ευχαριστήθηκα πολύ, ιδιαίτερα σε εσάς, γιατί έχετε ενέργεια, πολύ έντονη ενέργεια. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Πολύ αναζωογονητικό.
0: Ευχαριστούμε. Πάντως, για να καταλάβετε, όταν μου είχατε δείξει την σωστή αναπνοή και μου λέγατε πώς ακριβώς να το κάνω, και είχα σηκωθεί δίπλα σας. Όταν το είπα αυτό στη μαμά μου, η μαμά μου άρχισε να σπαρταράει από τη χαρά της και να λέει: Ακούμπησε στην κυρία Αρβανιτάκη. Είναι τιμή σου.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι σαφώς τεράστια τιμή. Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, αγάπη μου.
2: Πού να δεις εγώ πώς ένιωθα όταν έκανα περιοδεία μαζί της.
0: Ναι,
2: και κάθε βράδυ την έβλεπα δεξιά μου και έλεγα: Πρέπει να πάρω τη μαμά μου, έτσι πω. Τραγουδάμε την κυρία Αρβανιτάκη. Τραγουδάμε. Και δεν το πίστευα το ίδιο που ήμασταν μπροστά στον κόσμο και την έβλεπα δίπλα μου.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς
3: περάσαμε υπέροχα μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να παίζετε πάντα μουσική και να την αγαπάτε και να σας αγαπάει.
0: Ευχαριστούμε.
3: Και είναι πολύ ωραίο που έχετε και το ραδιόφωνο σας εδώ,
0: ναι,
3: στο σχολείο.
0: Ναι.
3: Εξαιρετικό, μπράβο σας.
1: Κάτι τελευταίο. Ένα μήνυμα το οποίο θα θέλατε να περάσετε στο κοινό μας, στους νέους σήμερα.
3: Τι να περάσουμε.
2: Εγώ θα σας πω ότι επειδή είστε όλα μουσικά παιδιά, για κάποιο λόγο είστε εδώ. Είστε παιδιά της μουσικής. Να την έχετε τη μουσική πάντα, να σας γεμίζει με χαρά, με συγκίνηση, να ρέει μέσα στο αίμα σας, είτε γίνετε επαγγελματίες μουσική, είτε όχι, δεν έχει σημασία, αλλά να την έχετε πάντα. Η μουσική είναι σύντροφος
3: που ταξίδι.
2: Ταξίδι και δεν προδίδει ποτέ. Είναι πάντα δίπλα σου να σου δώσει μαγεία.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε την τιμή μας που σας είχαμε σήμερα εδώ.
2: Ευχαριστούμε εμείς.
3: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές. Μαζί μας τώρα έχουμε να πάρουμε συνέντευξη από την κυρία Λίδα Ρουμάνη και τον κύριο Θωμά Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε αρχικά πάρα πολύ που είστε εδώ και στο σχολείο μας, αλλά και εδώ σήμερα για να σας πάρουμε συνέντευξη. Είστε και δύο πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι για την ελληνική μουσική και χαρά μας και τιμή μας που σας έχουμε. Μπορείτε να μας πείτε τα επαγγελματά σας για να τα ακούσουν και οι ακροατές.
1: Προηγούνται οι κυρίες. Ωραία, είμαι η Λίδα. Γράφω τραγούδια, γράφω στίχους δηλαδή. Φέτος τόλμησα και έδωσα και μια ποιητική μου δουλειά και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έχω την τύχη εδώ και 26 χρόνια να συνεργάζομαι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, που είναι μία από τις σημαντικότερες ελληνίδες τραγουδίστριες.
2: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Συνεργάζομαι με τον Γιώργο τον Περί, συνεργάζομαι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα επίπεδο, ας το λέμε management για να καταλαβαινόμαστε, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται μόνο μέσα από μία ομάδα και μία συνομιλία και όχι μέσα από μία επιβολή πραγμάτων. Και με τον Θωμάς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά. Ο Θωμάς, θα μιλήσω λίγο περισσότερο εγώ για αυτόν. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δεξιοτέχνες. Είναι εκπληκτικός ενορχιστρωτής, είναι σολίστας, είναι μπαμπάς και από φέτος είναι και συνθέτης. Επισήμως εννοώ.
3: Χάρη στη Λίδα, με την οποία μας συνδέει έτσι μια φιλία πολλών χρόνων. Τη γνώρισα και εγώ όταν πρωτοσυνεργάστηκα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη το 2007 και από τότε έχουμε κάνει αμέτρητα ταξίδια, ηχογραφήσεις, κουβέντες, συζητήσεις, κρασιά, παρές.
1: Ρεβίθια. Που δεν σου φέρα ποτέ.
3: Και εγώ χρωστάω ένα μπακλαβά.
0: Ωραία.
3: Και φέτος έτσι με την παρότρινση της Λίδας, η οποία και στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να με ενθαρρύνει να γράφω, τολμώ να πω ότι βγήκαν 2-3 πολύ ωραία τραγούδια, τα οποία, αν κατάλαβα καλά, θα κυκλοφορήσουν κιόλας.
1: Ναι, το ένα σίγουρα, το άλλο και να μην κυκλοφορήσει τώρα, θα κυκλοφορήσει όταν έρθει η ώρα του.
3: Μιας και αναφέραμε την Ελευθερία, γιατί για εμένα είναι κομβικό πρόσωπο στη ζωή μου. Γιατί, να το πούμε αυτό, γιατί έχει σημασία, εγώ είμαι από τους πρώτους απόφοιτους μουσικού γυμνασίου της Παλίνης. Και το μουσικό γυμνάσιο γενικότερα σαν θεσμός είναι πολύ μέσα στην καρδιά μου, γιατί είναι ένας θεσμός που άλλαξε τη ζωή όχι μόνο τη δικιά μου αλλά και πολλών ανθρώπων γύρω μου, που ξέρω ότι αν δεν είχαν πάει σε μουσικό γυμνάσιο θα είχαν τελείως διαφορετική κατεύθυνση.
0: Ναι, γιατί έχετε πάει μουσικό γυμνάσιο, ναι.
3: Και είμαι από τους τυχερούς, γιατί ήμουνα η τέταρτη γενιά, ας πούμε. Δηλαδή το μουσικό ιδρύθηκε το 88, εγώ μπήκα το 91. Τελείωσα το 97, ήμουνα και καθηγητής εκεί για 10 χρόνια. Οπότε τη δεκαετία του 90 που πηγαίναμε εμείς στο μουσικό γυμνάσιο ήταν η μεγάλη μόδα του ethnic, ήταν η χρυσή δεκαετία της ελληνικής δισκογραφίας, στην οποία συγκεκριμένα η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας χάρισε πάρα πολλά αριστουργηματικούς δίσκους ο ένας μετά τον άλλον, με αποκορύφωμα αυτών που είναι πιο κοντά και στη δική μου κουλτούρα, τα Κορμιά και τα Μαχαίρια, που έχει μέσα το Μένο Εκτός, που ήταν με τον σπουδαίο σολίστα τον Άρα Τινξιάν, που τότε ήταν πολύ μεγάλη μόδα αυτό για μας. Και όπως καταλαβαίνετε, τότε όλο σε κάθε μουσικό έβλεπες ούτια, κανονάκια. Και τι θα παίζαμε αυτά τα τραγούδια, ας πούμε. Μεγαλώσαμε δηλαδή με αυτά. Οπότε μια δεκαετία μετά και παραπάνω βρέθηκα να παίζω μαζί της. Το οποίο για μένα ήταν κομβικό σημείο, γιατί σημάδεψε και την επαγγελματική μου πορεία αλλά και κυρίως την αισθητική μου ταυτότητα.
2: Γιατί, φυσικά.
3: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα μιλάμε και για μια καλλιτέχνη μοναδική και σαν μουσικός αλλά και σαν χαρακτήρας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μουσικό γυμνάσιο, Ελευθερία Αρβανιτάκη, αρκετή τύχη στη ζωή μας.
0: Σαφώς.
2: Ναι, είναι πολλά.
0: Εσείς λοιπόν ήρθατε και διδάξατε κάποιους μαθητές το πώς να γράφουν στίχους.
2: Σύνθεση.
0: Ναι, σύνθεση, ναι. Και τη μελωδία και όλα αυτά. Πώς σας φανήκαμε όσο
2: φορά ικανότητες των παιδιών.
0: Το μουσικό επίπεδο, ναι. Ας πούμε.
1: Δεν ήρθαμε να διδάξουμε. Και εμείς μαθαίνουμε, μην μιλείτε.
2: Εντάξει,
0: να καθοδηγήσετε.
1: Ναι, αυτό είναι νομίζω πιο καλή λέξη. Και να καθοδηγήσουμε μπορούμε λίγο το κομμάτι το τεχνικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το κομμάτι της γένας, της δημιουργίας είναι κάτι που είναι πολύ προσωπικό. Απλώς πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες για να γίνει ένα τραγούδι. Δεν είναι ότι γράφουμε ό,τι να είναι και μελοποιείται ό,τι να είναι. Πρέπει να υπάρχει ένας εσωτερικός ρυθμός. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ πέρα. Εγώ, λόγω του προγράμματος της UNICEF, το οποίο μας έφερε εδώ, είναι το τέταρτο σχολείο που επισκέπτομαι. Και πώς μας φανήκατε.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Καβάλα είδα φως. Είδα ένα ωραίο φως στα μάτια σας, παρόλο που ξεκινήσαμε και με τραγούδια πονεμένα και σίγουρα γράφεις πολλές φορές όταν είσαι στα κάτω σου, όταν κάτι σε πνίγει και τα λοιπά. Αυτό που είδα όμως ήταν ότι στο τέλος, μετά το πνίξιμο, ήθελες να βγεις στην επιφάνεια. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και γενικά για μας είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπουμε παιδιά να θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το ομαδικό που είναι η δημιουργία ενός τραγουδιού.
3: Εγώ θεωρώ ότι ήρθαμε εδώ για να παροτρύνουμε, ας πούμε, τα παιδιά να εκφράζονται. Εκεί το συνοψίζω. Και αυτός είναι και ο στόχος της UNICEF. Επειδή έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και το πιο σημαντικό πράγμα για την ψυχική υγεία είναι να βγάζεις αυτό που έχεις μέσα σου, είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Δεν υπάρχει καλύτερος και πιο δημιουργικός τρόπος από το να το κάνεις με τη μουσική και το στίχο. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Είδα παιδιά έτοιμα, αυτή τη λέξη ψάχνω να βρω.
2: Ναι.
3: Έτοιμα εντός αγωγικών, έτοιμα να εκφραστούν, έτοιμα να δημιουργήσουν, αλλά ξέρεις, χρειάζεται και να τα καλυμπράρουμε κι εμείς λιγάκι. Δηλαδή, ξέρεις, ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί. Mm-hmm. Οπότε με μια πιο έμπειρη ματιά αυτό το πράγμα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Εγώ, τουλάχιστον στη μουσική, αυτό που συνέβη ήταν πρωτοφανές, δηλαδή έγινε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, όντως, και εγώ
2: ενθουσιάστηκα. Πολύ... Ναι, και εγώ ενθουσιάστηκα με τα παιδιά που παίξανε και όλα. Γενικά ήταν πολύ εντυπωσιακό που έγινε σε δύο μέρες. Μία μέρα βασικά. Μία. Ναι.
1: Και κουτσί, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή, ναι. Για κάποιες ώρες. Πάρα πολύ λίγες ώρες και συντονίστηκαν όλοι και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Ναι. Εγώ κάτι άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το συζητήσαμε στα σεμινάρια με το τραγούδι, εμείς δεν ήμασταν μαζί σας. Εσάς η άποψή σας για την τραπ μουσική, την πιο καινούργια, ποια είναι?
1: Τραπ. Τραπ και όχι ραπ.
2: Όχι ραπ.
0: Όχι ραπ. Τραπ.
2: Έχει πολύ απήχηση πλέον.
1: Εγώ
2: γι' αυτό
1: δεν
2: ρωτάω.
1: Μπορώ να συνδεθώ και ο λόγος που δεν μπορώ να συνδεθώ με την τραπ δεν είναι, νομίζω, η ηλικία μου, γιατί είμαι πολύ μεγαλύτερη από εσάς. Είναι η θεματολογία. Είναι ο σεξισμός.
0: Ναι.
1: Είναι η βία. Είναι δηλαδή η γυναίκα, ας πούμε. Αν μιλήσουμε για το ρόλο της γυναίκας. Τη γυναίκα την υποτιμά τρομερά αυτός ο στίχος.
0: Ναι, όντως.
1: Προτάσει πράγματα όπως τα ναρκωτικά, όπως την παραβατικότητα. Οπότε δεν μπορώ, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συνδεθώ. Απ' την άλλη υπάρχει hip-hop, υπάρχουν καλλιτέχνες όπως ο Εισβολέας, όπως ο Lex, όπως ο Answer, κάτι ξέρω όπως βλέπετε, που έχουν καταπληκτικό λόγο. Είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις κοινωνικό στίχο και να τον εκφράζεις με αυτό τον τρόπο. Ο Θωμάς έχει συνεργαστεί και με τον Tiny Jackal, ο οποίος είναι ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Ήταν και φίλος του Παύλου Φίσα. Τον ξέρετε τον Παύλου Φίσα, έτσι? Λοιπόν, με αυτή την πλευρά μπορώ να συνδεθώ. Με την άλλη πλευρά της τραπ, εγώ προσωπικά, για τους λόγους που σας είπα, δεν μπορώ να συνδεθώ.
0: Ναι, λογικό.
3: Ναι, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να μην συνδεόμαστε με αυτό και να μην το επικροτούμε, αλλά δεν μπορούμε και να μην το παρατηρούμε και να μαθαίνουμε από αυτό. Μιλάω συγκεκριμένα για την τραπ. Γιατί προφανώς αυτό είναι μια διαμαρτυρία ενός μέρους της κοινωνίας, μια διαμαρτυρία ψυχής. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά κάτι ψάχνουν. Ψάχνουν να φάνε κάτι εντός εισαγωγικών και τους ταΐζουν με σκουπίδια. Και όταν τρως σκουπίδια, στο τέλος αρρωσταίνεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά θέλω με πολύ σαφή τρόπο να διαχωρίσω την ραπ και τη hip hop σκηνή από την τραπ. Και είναι και λίγο στην παράδοσή μας, άμα το ψάξετε λιγάκι και εσείς που ξέρετε και από παραδοσιακή.
2: Ναι, ναι.
3: Λίγο παραπάνω από άλλα σχολεία. Ότι η ραπ, η ραψοδία δηλαδή, το να λέμε το storytelling και αυτός ο τρόπος, ο μιλητός, υπάρχει ήδη στην παράδοσή μας. Άρα είναι κάτι που είναι κομμάτι μας. Άσχετα αν έφυγε και ξαναήρθε από το εξωτερικό. θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επαφή με όλα τα είδη μουσικής, ακόμα και με αυτά που δεν μας αρέσουν, για να έχουμε μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει.
0: Mm-hmm. Σαφώς, ναι. Γενικά, εσάς η μουσική ήταν πάντοτε το πάθος σας. Ξέρουμε ήδη ότι είστε και δύο πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι. Αλλά ασχολείστε από μικρή, το έχετε αποθυμένο να παίξετε ίσως με κάποιον σπουδαίο τραγουδιστή?
1: Νομίζω ότι ο Θωμάς το έχει κατακτήσει αυτό, γιατί ο Θωμάς έχει γυρίσει όλο τον κόσμο παίζοντας με πάρα πολλοί σπουδαίους τραγουδιστές. Ναι. Εγώ είμαι ερασιτέχνης μουσικός, δηλαδή έπαιζα στη φιλαρμονική από τη Δευτέρα Δημοτικού μέχρι την Τρίτη Λυκείου. Mm-hmm. Παίζω λίγο πιάνο, παίζω λίγο κιθάρα, mm-hmm. δεν είμαι μουσικός.
0: Ναι.
1: Είμαι παραμυθού,
2: ναι.
1: λογοπλάστης, word provider.
3: Είναι μουσικός, είναι μουσικός η Λίδα, έτσι λέει, και έχει και πολύ ωραία φωνή. Απλά δεν έγινε
2: δεν
3: επαγγελματίας,
2: κύριο,
3: γιατί δεν της άρεσε, ναι. δεν ήταν εκεί η ψυχή
0: καλύτερα.
3: Της. Αλλά επειδή εγώ την έχω ακούσει να τραγουδάει, τραγουδάει πολύ καλύτερα από τραγουδίστρες που έχω ακούσει.
0: Συγγνώμη,
3: τα λέμε αυτά. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί αν δεν έχεις και αυτή τη μουσικότητα μέσα σου, δεν μπορείς, πώς θα γράψεις και στίχους.
2: Όπως και να έχει, θέλει καλλιτεχνικότητα ο στίχος.
1: Είναι φίλος μου. Θέλει καλλιτεχνικότητα, ναι. Αλλά θέλει και, ξαναλέω, αυτό εξηγούσα και στα παιδιά στα σεμινάρια. Συνέστημα σίγουρα, γιατί αν θες να εκφράσεις κάτι, πάει να πει ότι νιώθεις. Τι είναι το συνέστημα, αυτό που νιώθεις.
2: Ναι, σας βγαίνουν από τους. Πώς σας βγαίνουν οι στίχοι σας?
1: Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου, που λέγεται το Αλεξίου, παρέσει στη φίλη μας.
2: Σας συνήθως πώς σας βγαίνουν οι στίχοι, η ποίηση?
1: Η ποίηση, σίγουρα κάτι πρέπει να κουνηθεί μέσα μου. Ας πούμε, πήγα με την κόρη μου μια βόλτα τότε στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους. Ξέρετε τι είναι οι αγανακτισμένοι? Πριν από κάποια χρόνια που άρχισε η οικονομική κρίση με τα capital controls, που από τις τράπεζες δεν βγάζαμε λεφτά, υπήρχε μια ασφυξία. Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος στο Σύνταγμα, είχαν κατασκηνώσει εκεί και γινόντουσαν διάφορες ομιλίες, δρόμοι κτλ. Έχω κατέβει με την κόρη μου, η οποία τότε ήταν 11-12 χρονών, κάτι τέτοιο, και εμείς εκεί, και έρχονται κάποιοι απ' έξω και αρχίζει βία, αρχίζει συμπλοκή, ρίχνουν χημικά οι αστυνομικοί κτλ. Το παιδί αρχίζει και τρέμει και φοβάται, την αρπάζω, φεύγουμε, βρίσκουμε μια στοά, πάμε και κρυβόμαστε εκεί και την παίρνω αγκαλιά. Αυτό που έζησα με έκανε να γράψω ένα τραγούδι. Το κρατήσω από μένα, που είχα την τύχη να το πει η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τον ξέρετε τον Βασίλη?
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αυτό είναι ένα ύμνος στο μαζί. Έτσι και είναι πολιτικό τραγούδι, γιατί ήταν πολιτική η συνθήκη τότε.

0: Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια. Αλλά υπάρχει και παραγγελία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Κάποια στιγμή ένας σκηνοθέτης, ο Μενέλος Καραμαγκιόλης, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Λίδα, θέλω να γράψεις ένα τραγούδι για την ταινία μου. Λέω, μάλιστα. Mm-hmm. Εκεί έπρεπε λίγο να δω το σενάριο, κάπως να το καταλάβω, μια περίληψη.
1: Ναι, ναι, νιώστηκε κάτι ίσως γι' αυτό. Ναι.
0: Και ναι, μου έδωσε και μου λέει: Θέλω να υπάρχει μέσα αυτή η λέξη εδώ πέρα. Γράφεις με οδηγία, γράφεις με θέμα. Ναι. Δεν έχεις να φανταστείς εσύ το θέμα.
2: Ναι.
0: Και ο τρίτος τρόπος είναι να σου δώσει κάποιος μια μελωδία έτοιμη και εσύ να σε οδηγήσει το συνέστημα που σου γεννάει η μελωδία και να γράψει μουσική.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Τι λες, μαέστρο?
3: Κοίτα πώς σε κοιτάει αυτή.
0: Αυτή? Ποια είναι αυτή? Εσύ?
2: Υπάρχει κάποιο μήνυμα? Τελευταία ερώτηση για να... Θα αφήσουμε και εσάς την ησυχία σας. Υπάρχει κάποιο
1: μήνυμα... Μισό λεπτάκι. Να κάνω και μια ακόμα ερώτηση. Για το φετινό μας τραγούδι στην Eurovision, ποια είναι η άποψή σας?
2: Αχ, ναι!
3: Εμένα μου αρέσει πολύ.
2: Α, μπράβο.
1: Εσείς?
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Εντάξει. Ωραία. Για πες τώρα.
2: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση που θα θέλω να κάνουμε. Έχετε να περάσετε κάποιο μήνυμα, ίσως όσο αφορά τη μουσική, στους νέους σήμερα?
3: Τι να σου πρωτοπούμε γι' αυτό?
2: Ναι.
3: Εδώ δεν είναι το μήνυμα της μουσικής. Εδώ βλέπουμε ότι η χώρα μας, ξέρω εγώ, και η σύγχρονη εποχή έχει παραγκονίσει τόσο πολύ τη μουσική και την τέχνη. Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Mm-hmm. Το θεωρούν κάτι σαν χόμπι, κάτι σαν αφού κάνουμε όλα τα άλλα, άντε ίσως ασχοληθούμε και λίγο με τη μουσική. Δεν έχουν καταλάβει ότι η μουσική είναι το φάρμακο, η τέχνη γενικότερα. Και το σκεφτόμουν αυτό σήμερα που κυκλοφορούσα εδώ στους διαδρόμους. Επειδή υπήρξαν εποχές που τα μουσικά γυμνάσια πέρασανε μεγάλη κρίση, κάποιοι προσπαθούσαν να τα κλείσουν και ενδεχομένως να το προσπαθήσουν ξανά ή να τα υποβαθμίσουν. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι πόσο σημαντική είναι η μουσική. Και μιλάω για αυτούς που μας κυβερνάνε, αυτούς που μας κάνουν κουμάντο γενικότερα. Δηλαδή, πλέον από πάνω μας είναι άνθρωποι κοινικοί, χωρίς συναισθήματα, που σκέφτονται μόνο με αριθμούς και τίποτε άλλο, με γραφήματα, με κέρδη. Δηλαδή πριν 30 χρόνια Λίδα δεν ήταν το ίδιο. Και αφού μιλάω για τους πολιτικούς, να θυμηθούμε, δηλαδή πολιτικούς, καλή ώρα, τον Τρίτσι, τη Μερκούρη, που ίδρυσαν τα μουσικά γυμνάσια. Τι κουλτούρα είχαν αυτοί οι άνθρωποι? Και δεν μιλάω μόνο για τους κουλτουριάριδες, μιλάω και για ανθρώπους όπως το Γιαννόπουλο, όπως τον Αντρέα του Παπαντρέου, που πηγαίναν στα μπουζούκια και χορεύαν ζεμπέικο. Δηλαδή είχαν μια σχέση, έστω και διασκεδαστική, με τη μουσική. Αυτή τούτη που ζούμε τώρα είναι... Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι σαν να μην έχουν ανθρωπιά μέσα τους.
0: Να πούμε στα παιδιά ότι για να ανθίσει τέχνη χρειάζεται να τροφοδοτείται. Mm-hmm. Μια εποχή που υπήρχε άνθηση των τεχνών ήταν η Αναγέννηση.
2: Ναι.
0: Στην Αναγέννηση παραγγέλνανε τραγούδια, ζωγραφικές,
2: ναι,
0: έργα στους καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Άρα ο καλλιτέχνης είχε ένα κίνητρο να δημιουργήσει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν ας πούμε συγκρίνεται την Αναγέννηση με το Μεσαίωνα, με το σκοτάδι του Μεσαίωνα, στο Μεσαίωνα υπήρχε δυσπραγία, υπήρχε...
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση. Φαντάζεστε τον κόσμο χωρίς μουσική?
2: Αυτό λέγαμε και με τη γη.
0: Φαντάζεσαι τον κόσμο χωρίς μουσική? Δηλαδή,
1: όχι.
0: Έχουμε τις μουσικές που στα πάρτι. Μουσική όταν αποχαιρετούμε ένα αγαπημένο πρόσωπο, έχουμε τα μυρολόγια, ξέρω.
2: Ακόμα και μία μέρα, έτσι στο άσχετο, σου κολλάει ένα,
1: ένα τραγούδι.
0: Το νανούρισμα της μαμάς.
2: Ναι,
0: που είναι το πρώτο τραγούδι με το οποίο μάλλον συνδεθήκαμε. Είναι πολλά.
2: Γενικά, τα τραγούδια, και αυτό συζητούσαμε και πριν με την κυρία Ερβανιτάκη, κάνουν τους ανθρώπους πιο χαρούμενους, τους αγγίζουν, όπως λέει και ο κύριος Θωμάς, είναι φάρμακο.
1: Χαλαρώνουν.
2: Ναι.
0: Για μας μένα είναι ζωή. Η μουσική, τα τραγούδια είναι ζωή.
1: Και σίγουρα.
0: Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά είδη τα οποία υπάρχουν διαφορές, σαφώς είναι η μουσική στα βουνά. Είναι άλλη από τη μουσική σε έναν τόπο που έχει θάλασσα και έχει ανοιχτοσιά. Η μουσική, τι να πω τώρα, είναι άλλη μουσική παράδοση στην Αφρική και ρυθμολογικά και άλλη μουσική παράδοση στη Σκανδιναβία, ας πούμε.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Όμως όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν, να συνυπάρχουν αρμονικά, και εγώ θα κλείσω και θα σας προτρέπω να το ψάχνετε, να συνεχίσετε να ακούτε.
2: Ευχαριστώ.
0: Όποιος θέλει να δημιουργεί, να ονειρεύεται, είστε τυχεροί που είστε σε μουσικό σχολείο. Και θα σας προτρέψω να ακούσετε ένα κομμάτι, μιας και είναι ο Θωμάς εδώ και γνωρίζετε και την Ελευθερία την Αρβανιτάκη. Ψάξτε στο YouTube το «Καίγομαι και σιγολιώνω», το παραδοσιακό της Υπήρου, το οποίο παντρεύτηκε με το «Θέλω να σε δω». Μία αστική δυτική μπαλάντα της Ελευθερίας Αρβανιτάκη σε σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και θα δείτε τη μαγεία της σύμπραξης, της σύνδεσης, και ένα πράγμα που ξεκίνησε από μία ιδέα της παρλαπίπας που είμαι εγώ και που το εκτελέσαμε σε μια παράσταση και έγινε και τραγούδι για τον Δίες 101,3, ευτυχώς δεν με ακούει Γιαννόπουλος, και έχει καταγραφεί. Αυτό.
2: Εντάξει,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν τιμή μας που σας πήραμε
1: στην Μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά. Χαρά
1: μας. Και που ήρθατε και όλα. Σας ευχαριστώ.
0: Χαρά μας, παιδιά. Χαρά μας.
1: Καλή συνέχεια.

Ακούσατε το podcast «Μακάρι να ξέρα», στο οποίο συμμετείχαν οι Βαρδακαστάνη Μελίνα, Βουλγαρίδου Σαβίνα, Θεοδωρίδου Ιουλιέτα, Τέλα Σοφία, Τινούδη Ειρήνη, Γιταράκος Ιωάννης, Κουσκουμπεκάκη Εκατερίνη, Πανιώρα Ευαγγελία, Ρουμελιώτη Άρτεμις, Τσολάκη Αναστασία Χαριτίνη, Σπαθόπουλος Ηρακλής. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Έχετε ακουστά τα βραβεία Lux? Τι είναι τα βραβεία Καλομάγνου? Κάπου θα έχετε διαβάσει για τα βραβεία Ζαχάροφ. Κάποιοι από εμάς ίσως τα γνωρίζουμε, κάποιοι άλλοι όχι. Γι' αυτό και η ομάδα ΕΠΑΣ του Λυκείου Κοιλάδας ετοίμασε μία σειρά podcast προκειμένου να μας φέρει σε επαφή με αυτά και να μας καταστήσει κοινωνούς του περιεχομένου.
1: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το Γυμνάσιο Νέου Μαρμαράχα Κηδικής.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Amaron Drom, ο δικός μας δρόμος, είναι ένα podcast της τάξης μας όπου όλα τα παιδιά μιλούν και μοιράζονται.
2: Μαθαίνουμε για την κουλτούρα, τις συνήθειες και τη ζωή των Ρωμά παιδιών του σχολείου μας.
1: Λέμε ιστορίες και δείχνουμε πως οι διαφορετικοί κόσμοι μας κάνουν πιο δυνατούς και ενωμένους.
2: Χωρίς στερεότυπα, μόνο αληθινές φωνές παιδιών.
3: Πολλά παιδιά του σχολείου μας είναι Ρωμά.
4: Τα βλέπουμε κάθε μέρα, παίζουμε και γελάμε όλοι μαζί.
5: Κάθε παιδί έχει μια ιστορία.
6: Έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πάντα.
1: Σήμερα ξεκινάμε με τις ερωτήσεις μας. Απλές, ειλικρινείς, θετικές.
2: Οι απαντήσεις θα έρθουν από όλους μας.
1: Θα τις φτιάξουμε μαζί, με όσα μοιραστήκαμε και μάθαμε.
3: Και κάπως έτσι οι φωνές μας ενώνονται.
4: Για να ακούσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον.
7: Η Ρωμά είναι ένας λαός που ταξιδεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
8: Πιστεύετε ότι ξεκίνησαν από την Ινδία και σιγά σιγά έφτασαν σε πολλές χώρες του κόσμου?
9: Σε κάθε τόπο πήραν κάτι και άφησαν κάτι.
10: Μουσική, λέξεις, ιστορίες.
1: Γι' αυτό σήμερα οι Ρωμά ζουν παντού, αλλά κρατούν το δικό τους τρόπο ζωής.
11: Πού ζείτε?
1: Πώς είναι η ζωή στον οικισμό?
12: Έχετε ελεύθερο χρόνο?
1: Πώς περνάνε γενικώς οι ώρες στον οικισμό σας?
4: Πώς είναι το σπίτι σας?
13: Είναι επικίνδυνα στον οικισμό?
14: Μάθαμε ότι οι συνθήκες δεν είναι εύκολες εκεί που ζουν.
15: Ακούσαμε πως περνούν πολύ χρόνο μαζί με την οικογένειά τους και τα αδέρφια τους.
16: Μας είπαν ότι παίζουν και διαβάζουν όπως εμείς, αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα.
17: Παίζουμε μπάλα, πάμε βόλτες μέσα.
18: Πάω σπίτι, διαβάζω. Μετά από το διάβασμα παίρνω την αδερφή μου, παίζω.
19: Όταν έχω ελεύθερο χρόνο πάω βόλτες με τους φίλους μου, πάμε ποδόσφαιρο.
20: Όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, χορεύουμε, παίζουμε, κάνουμε φαϊτά, σκουπίζουμε.
21: Είναι πολύ χαϊ. Γιατί δεν έχουμε καλά σπίτια, δεν καθαρίσουμε, δεν κάνουμε.
22: Έχουμε...
21: Τα σκουπίδια είναι κάτω, είναι κάτω. Έχουνε κάτω, δεν τα βάζουμε μέσα στο κάτω. Τα αφήνουνε κάτω στο...
22: Έξω.
21: Τα φάνε τα σκυλιά, τα πράγματα.
17: Στον οικισμό είναι επικίνδυνα και κάποιες φορές κλέβουν. Και το χειρότερο είναι που είναι πολύ βρώμικο. Τα αγόρια μπορούν να βγουν έξω τώρα, τα κορίτσια δεν μπορούν.
21: Κλέβουν τα κορίτσια για να πάρουν άντρα. Τι λένε ζωμές με το ζόρι.

0: Πιστεύετε στον ίδιο Θεό με εμάς?
1: Έχετε κάποιο παραδοσιακό φαγητό?
2: Σας αρέσει να τραγουδάτε και να χορεύετε?
3: Μάθαμε ότι η πίστη είναι σημαντική και καθημερινή για αυτούς.
4: Ακούσαμε ότι αγαπάνε τη μουσική και το χορό πολύ.
5: Μας είπαν ότι τα τραγούδια και οι χοροί κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις τους.
6: Οι περισσότεροι είμαστε χριστιανοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν άλλα πράγματα.
7: Κάθε πρωί,
8: κάθε όταν τρώμε,
7: λεβάνι, ανάβουμε,
9: κάνουμε το σταυρό μας, βάζουμε τραγούδια για την εκκλησία.
10: Μας αρέσει αυτό το φαγητό του Παπόσκαρα και έχει μέσα κρεμμύδι, ρύζι, σάλτσα, λάχανος, αυτά.
11: Όλοι την κάνει και όλοι τα χαντούρια ξέρουμε να χορέψουμε.
12: Βάζουμε έξω στο χώρο μας τη μουσική μας, έχουμε μουσική. Και μετά χορεύουμε όλα τα κορίτσια.

0: Παντρεύονται πολύ μικροί οι τσιγκάνοι.
1: Πόσο χρόνο παντρεύτηκαν οι γονείς σου?
2: Κάποιοι παντρεύονται μικροί και κάνουν παιδιά μικροί. Ακόμα και 13 χρονών.
3: Η μαμά μου παντρεύτηκε 12 χρονών, η γιαγιά μου παντρεύτηκε 11 χρονών και ο μπαμπάς μου 11.
2: Ήταν ο μπαμπάς μου 18 και η μαμά μου 15-16.
0: Πώς λέγεται η γλώσσα που μιλάτε?
4: Μάθαμε μερικές λέξεις στα τσιγκάνικα ή, όπως τα λένε κάποιοι, στα ρωμανί.
0: Ας δούμε τι σημαίνουν.
5: Θα σε μάθω τη γλώσσα μου. Τσιγκάνικα.
6: Σόκεντα.
7: Τι κάνεις?
2: Μαγκάβα μπούτ μη φαμιλή.
8: Αγαπώ την οικογένειά μου.
2: Εσύ μπούτ λατσόντιβες.
8: Είναι όμορφη μέρα.
2: Μαγκάβα μη πραλέν.
8: Αγαπάω τα αδέρφια μου.
9: Βούτσουκα. Πολύ όμορφη.
10: Διάβα σχολείου τη Σικλέβ γράμματα. Πάω σχολείο να μάθω γράμματα.
11: Μαγκάβα του.
12: Σ' αγαπώ.

0: πάτε γυμνάσιο?
1: Τι δουλειά θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Ποια είναι τα όνειρά σου?
3: Ακούσαμε πως θέλουν να μορφωθούν και να κάνουν δουλειές που τους αρέσουν.
4: Μάθαμε ότι έχουν μεγάλα όνειρα για το μέλλον.
5: Ο Αμπάν πήγε σχολείο μέχρι πέμπτη τάξη. Η μάμα μου δεν πήγε καθόλου.
6: Θέλω να πω γυμνάσιο και θέλω να σπουδάσω να γίνω ποδοσφαιριστής.
7: Θα πάω και γυμνάσιο. Θέλω να τα σπουδάσω όλα.
8: Και θέλω να σπουδάσω, να τέλειωσω όλο το σχολείο μου, να σπουδάσω μανικιούρ.
9: Εγώ θέλω να σπουδάσω και να γίνω γιατρός.
10: Και εγώ θέλω να σπουδάσω, να βγάλω όλο το σχολείο μου, να είμαι γιατρός.

0: Αυτές ήταν οι απαντήσεις μας.
1: Όχι από ένα παιδί μόνο,
2: αλλά από έναν ολόκληρο κόσμο. Όταν ακούμε, καταλαβαίνουμε καλύτερα.
0: Και όταν καταλαβαίνουμε, ερχόμαστε πιο κοντά.
2: Και έτσι μαθαίνουμε να βρίσκουμε το δικό μας δρόμο.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Τρεις μόνο χαρακτηρισμοί. Εμβληματικός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και διεθνούς φήμης πιανίστας. Ποιος ακριβώς σας έρχεται στο μυαλό? Πρόκειται για κάποιον ο οποίος χάρη στην ασπρόμαυρη ρωμένη του μπήκε στο δρομάκι της μουσικής και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο μοναδικός Μίμης Πλέσας έχει γράψει ιστορία.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio παρέα με την ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Δράμας την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 8 η ώρα το βράδυ για να ταξιδέψουμε μαζί στον χρόνο και να παρακολουθήσουμε από την αρχή το μουσικό ταξίδι του μοναδικού Μίμη Πλέσα.
2: Είμαστε Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσουρακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του. Όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια. Κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει, και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι

0: με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μία σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
0: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
0: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
0: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
0: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
2: για
1: τον
2: χρόνο σας. Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: κόμικ με θέμα η ζωή μας στο διαδίκτυο.
1: Σάινια Radio, διαδικτυακό.

Αυτή τη νύχτα τα μάτια κρύψανε τα δάκρυα και τις λέξεις μέσα στον πάγο και στη δίψα της αλήθειας. Ψάχνεις δυο λόγια.

0: School Radio on Lovely Radio.
1: All right, let me hear it. Okay.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.